0: Πες της να μείνουμε εδώ πέρα. Μόνοι μας δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Και ρώτατε, θα γυρίσει πίσω, θα ξανάρθει του χρόνου.
1: What you say?
2: If you will come back. If you will come again next summer.
1: Let's go. Let's go, please.

Thank you.

όπως ένιωσε ήταν ανέβη σε μια σκηνή, γιατί έτρεμε το έδαφος πάντα κατά από τα πόδια σου. Ένα συντόνι χιλιόμετρο αλευκός θόρυβος, καυτό και τρυφερό την ίδια στιγμή, σε στέλνει πίσω στην κοιλιά της μάνας σου. Μέσα στη μήτρα, κλείνεις τα μάτια και ανακύλωσε τα χρώματα είναι δύο, μαύρο και κόκκινο. Όπως την πρώτη φορά ψιθύρισες αντίο και έφυγες χωρίς να πρέπει. Και γύρισες χωρίς να πρέπει. Στο δέρμα σου χαρτογραφήθηκε μια ολόκληρη εποχή. Τα λιμάνια, τα τρένα, η άσφαλτος, η ανοχή που δείξαμε στους ιδιοκτήτες αυτής της πόλης. Τα γαμμένα τα νότια, τα βόρεια με τα σύνορα. Μια μέρα η πομπή για τα ελευσίνια θα αλλάξει κατεύθυνση. Οι μίστες θα γυρίσουν ντροπή στα σπίτια τους. Η ιερά οδός θα καθαρίσει από την πίσα και τα λάδια. Οι μαρκίζοι με τον νέο θα σκάνε σαν πρωτεχνήματα. Και ένα ξεχασμένο αυτοκίνητο στο κόμβο της Θηβών θα καλυφθεί και αυτό από χαμομήλι.

το μεγάλο καλοκαίρι τελείωσε λίγο πριν την πύλη της Καλλιφορνικής. Την ωραία θάλασσα την έκανα την μέρα που φεύγαμε, όπως πάντα. Κρυμμένη κομμουνδούρο, λίγα φτηνά ξενοδοχεία, το Δαφνί. Φτάνουμε σπίτι. Κάθε φορά καλύτερα. Κάθε μεσημέρι στη μία, σε μια τηλεόραση από ένα ανοιχτό παράθυρο της Σοκράτους, μια Ελένη την αναρωτιέται πόσες ερμηνείες έχει το ωκεάνιο. Κάθε βράδυ στις 8, στην Λιβούπολη του Κεβό, οι σάλπικα που ηχογραφημένοι θα στέλνουν τις φαντάρες στα κρεβάτια τους. Και στο δάσος με τα λιγότερα δέντρα στον κόσμο, τα μάτια σου σιγά σιγά θα παίρνουν τη θέση των δικών μου.

Στο σαλόνι ο χρυσός τοίχος έχει σκάσει από την υγρασία. Και είναι μαύρος τώρα. Και είναι κόκκινος. Και είναι έτοιμος να πέσει. Θα τον βάφουμε. Θα τον βάφουμε και σ' αντέξει.

σε ένα δρόμο όλο επιστρέφω. Βράδυ μπροστά σε μια αυλόπορτα, χτυπώντας το κουδούνι. Μ' αρέσει να βλέπω το φως πανάβει, μ' αρέσει να ακούω βήματα και τη σιά στο βάθος με μια λάμπα να προβάλλει.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Strummer. Παραλίγο να χάσω όλη την εκπομπή σήμερα. Έκλεισα για λίγο τα μάτια μου και όταν ξύμισα είχε φτάσει η ώρα παραπέντε. Είσαι πρόλαβα να κάνω έναν καφέ.

κάθε φορά που έχω λίγο χρόνο παρατηρώ ότι τότε μόνο κοιμάμαι. Ενώ αν έχω 2-3 ώρες στη διάθεσή μου δεν μπορώ να κλείσω μάτι.

Σήμερα θα ακούσουμε κάποια τραγούδια που απέμεινα με την προηγούμενη εκπομπή και κάποια άλλα που βρήκα ξεχασμένα σε ένα σιρτάρι.

Όπως λέει και ο φίλος Βασίλης, διανύουμε την πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού μέχρι στιγμής. Φυσικά δεν συγκρίνεται με το περσινό καλοκαίρι που είχαμε εκείνα τα σαραντάρια για μέρες και μέρες, που ούτε στη θάλασσα δεν δροσιζόμασταν. Για καλή μου τύχη, τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής μου κατάφερα να ζω δίπλα στη θάλασσα, 2,5 χρόνια στην Κέρκυρα και τα υπόλοιπα εδώ στην Άπακτο, μένοντας μόλις 3 λεπτά από τη θάλασσα. Δεν μπορώ να θυμηθώ πώς ήταν η ζωή μου τόσα χρόνια να ζει στον κάμπο και η θάλασσα να είναι ένα μακρινό όνειρο. Συνεχίζουμε. Public Interest και Αντών.

Ελπίζω οι μουσικές μου να είναι δροσερές σήμερα. Το μόνο βάλσαμο στην ζέστη είναι οι ευχάριστες και χαρούμενες μουσικές για μένα, μαζί με το κλιματιστικό και τη θάλασσα πάντα. Public Interest και Placed to Stand. Όχι, λάθος, μόλις ακούσαμε από τους Sculpture Club και Placed to Stand.

Κακά τα ψέματα, παιδιά. Οι διακοπές πια για τους περισσότερους από εμάς είναι κωμωδία του Σέξπιρ, όνειρο θερινής νυχτός. Κάποτε θυμάμαι πηγαίναμε μια εβδομάδα και δεν λογαριάζαμε ούτε τα έξοδα ούτε τίποτα. Μπορούσε, είχε ο καθένας τη δυνατότητα, όποιος εργάζεται, να πάει διακοπές. Τώρα πια είναι εξαιρετικά δύσκολο ακόμη και ένα Σαββατοκύριακο να ξεφύγει κάποιος. Χθες μου έλεγε ένας φίλος για την Σέρες ότι εκεί που κάποτε πηγαίναμε εμείς διακοπές, τώρα έχει γεμίσει Βούλγαρους. Έχουν αγοράσει τα πάντα εκεί στις δικές μας θάλασσες, όπως λέμε, και εμείς μένουμε στην πόλη και στα χωριά μας. Τέλος πάντων, συνεχίσουμε με τους Soft Kill και το τραγούδι τους Creeper.

Πάμε τώρα στη Γερμανία για να ακούσουμε τους Splits και το Walk. Ένα συγκρότημα που μου θύμισε τα πρώτα βήματα των Cure.

Έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία σε αυτή την παραμόρφωση, το φλάγκερ, γιατί όταν είχα ξεκινήσει πριν από μια εικοσαετία και βάλε να παίζω μουσική, το πρόσθετα στην κιθάρα μου για να κάνω αυτό το εφέ που πηγαίνω έρχεται. Από την Γερμανία θα περάσουμε στη Γαλλία να ακούσουμε τους Teenage Sin Taste και το LKS.

Πολύ μικρή διάρκεια έχει το τραγούδι. Ας ακούσουμε κάτι μεγαλύτερο, 5 λεπτό. The City Gates και Tending a Dead Woman's Garden.

Σήμερα, όπως θα έχετε παρατηρήσει, δεν δίνω πολλές μουσικές πληροφορίες πέρα από τον τίτλο του συγκροτήματος και το όνομα του τραγουδιού. Κάποια άλλη στιγμή θα τα πούμε όλα. The Color Cast για τη συνέχεια και Dancing Upstairs.

Για να μην κάθουμε να επιλέγω σήμερα τι θα παίξω, έχω βάλει τα τραγούδια ένα αλφαβητικά και μέχρι στιγμής νομίζω κάθονται πάρα πολύ καλά το ένα μετά το άλλο. Πάμε να ακούσουμε τους Tiger Bones τώρα και το Send Me Gold.

Νομίζω θα πρέπει να μελετήσω λιγάκι καλύτερα την περίπτωση των Trap Tiger, μιας και έχουν μέσα πολύ math rock παίξιματα στις κιθάρες, ιδιαίτερα. Το math rock, ένα πολύ αγαπημένο είδος μουσικής, που το μελέτησα πάρα πολύ πριν από 18-20 χρόνια. Κάποια στιγμή μπορεί να κάνω ένα αφιερωματάκι με όλα αυτά τα συγκροτήματα που έμαθα. Λίγα λεπτάκια πριν το τέλος του πρώτου μέρους, συνεχίζουμε με το Stern Pale και το May Last Until Winter.

Ο Αϊνστάιν αναρρίγησε σαν είδε ότι ο χρόνος είναι βροχή που κυλάει από τα δοκάρια της στέγης να σβήσει το φλεγόμενο κόσμο. Κλέφτες του χρόνου.

Πέρασαμε στο τελευταίο μισάωρο. Αυτοί που ξεκίνησαν είναι οι Witch Hats και το Combustion και ακολουθούν οι Young Lungs και το Speed.

Τα τραγούδια από αυτό που θα ακούσουμε μέχρι και το τέλος της εκπομπής είναι αυτά που έμειναν έξω από την προηγούμενη εκπομπή. Το πρώτο είναι από τους Baby Panda, το Cartoon Violence.

αυτή η εκπομπή έτσι όπως βλέπω τα πράγματα θα είναι η πρώτη τελευταία για την σεζόν. Έλεγα μήπως συνεχίσω και τον Αύγουστο, αλλά μου είναι εξαιρετικά δύσκολο να φεύγω απευθείας από την εκπομπή να πηγαίνω για δουλειά. Θα ήθελα λιγάκι έτσι να είμαι πιο άνετος τουλάχιστον τον Αύγουστο. Έτσι κι αλλιώς έχω ανανεώσει για την καινούργια σεζόν την ίδια μέρα και ώρα. Τι έχω βάλει για τη συνέχεια, ναι, Carrion Blues και Whiskey Hangover.

αυτά τα τραγούδια που κόβονται απότομα, πάντα με βρίσκουν απροετοίμαστο. Double Echo για τη συνέχεια και Black Morning.

Και νομίζω δεν μας παίρνει για δύο τραγούδια, 6 λεπτάκια έχουν μείνει ίσα ίσα, 3,5 λεπτά είναι το τραγούδι, δεν θα ήθελα να μην το ακούσουμε ολόκληρο το τελευταίο, οπότε τελειώνουμε με τους The Longest Day και το Signs of Life. Να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση και για την παρέα, ήταν μαζί σας για μια μισή ώρα οι κλέφτες του χρόνου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη την ίδια πάντα ώρα.

0: Ευρωπαϊκή και πολύ καλησπέρα σα.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Εδώ είμαστε και κάτσε τώρα γιατί φωνάζεις.
2: Γιατί φωνάζω,
0: γιατί
2: με έβαλες τόσο ψηλά.
0: Σε δυναμώναμε πριν εκεί και τώρα, ναι.
2: Είναι το τελικά σέτεν.
0: Είναι.
2: Και είμαστε στις θέσεις μας.
0: Ακριβώς, είναι η προτελευταία Τρίτη του Ιουλίου.
2: Τα καταφέραμε και αυτή τη σεζόν.
0: Βεβαίως. Θα πούμε μαζί μέχρι και τις 10.
2: Nihilistic Glamour Shows.
0: Το ξέχασα αυτό, έχεις δίκιο.
2: Α, εγώ ξέχασα το ζωντανά από το στούντιο του Strum Radio. Ηλέκτρα τώρα με τέτοια ζέστη.
0: Εντάξει, ζωντανά από το καυτό στούντιο του Strum Radio.
2: Καυτό όλο το κέντρο της Αθήνας και γενικότερα, ναι. Απάλευτη κατάσταση.
0: Έβλεπα σήμερα ένα άρθρο που έδειχνε εικόνες από θερμικές κάμερες, τέλος πάντων, που καταγράφουν, ναι, την κίνηση στους δρόμους.
2: Και όλα κόκκινα.
0: Ήταν λοιπόν μία η οποία ήταν τοποθετημένη στον Κηφισό, mm-hmm, και έπιασε θερμοκρασίες στην άσφαλτο εχθές. Αυτά τώρα δεν ξέρω για σήμερα. 73 βαθμούς Κελσίου, ξέρω εγώ. Ναι, οπότε...
2: Και χθες πολύ και σήμερα πιο πολύ μου φαίνεται από χθες. Βέβαια σήμερα κινήθηκε και πιο πολύ.
0: Εντάξει, νομίζω σήμερα είναι η κορύφωση και από αύριο θα αρχίσει λίγο να κάπως αποσυμφορείται η κατάσταση, την Πέμπτη.
2: Και λέγαμε πόσο καλά μας έχει πάει φέτος.
0: Έλα, εντάξει, καλά μας.
2: Εντάξει, ναι, έτσι λίγο
0: και συνεχή... και... Όχι, αυτό δεν μπορεί να μας το πάρει κανείς. Μας πήγε πολύ καλά φέτος, αλλά είναι Ιούλιος και ο Ιούλιος έχει πάντα... Η 10th over till the fat lady sings.
2: Τι να κάνει κι αυτός. Πόσο να σου δώσει κι αυτός.
0: Τι να κάνει κι αυτός. Κρατάει και 150 μέρες, οπότε καταλαβαίνεις.
2: Όπου να είναι και τεράστιος ο άτιμος.
0: Ναι, είναι πιο μεγάλος από το Γενάρη πλέον. Για μένα είναι πιο μεγάλος.
2: Όχι, ρε, είναι, το Γενάρη είναι. Δεν τον ξεπερνάει κανείς.
0: Είναι. Ο Ιούλιος τους πατάει κάτω.
2: Είναι Ιούλιο επειδή ετοιμάζεσαι για διακοπές, γι' αυτό.
0: Γι' αυτό.
2: Εμείς που θα είμαστε εδώ τον Αύγουστο, δεν μας φαίνεται τόσο.
0: Λοιπόν, παρόλες τις καυτές θερμοκρασίες, έχουμε και πολύ καυτές κυκλοφορίες.
2: Έχουμε καυτές κυκλοφορίες.
0: Έχουμε. Ναι. Και γενικά θα ακούσουμε πολλά ντεμπούτα single ή πράγματα από ντεμπούτα LP. Τουλάχιστον στη δικιά μου την ώρα.
2: Πολύ, κάπως... πολύ ωραία.
0: Έτσι θα πάει η φάση. Να πούμε τι ξεκινήσαμε.
2: Έχεις έρθει και με τα σκονάκια.
0: Έχω έρθει και με τα σκονάκια
2: τώρα,
0: μου διαβασμένη.
2: Ποιος θα το περίμενε τέλη Ιουλίου τώρα με σκονάκια.
0: Κανονικά. Λοιπόν, Perth Thief λέγονται.
2: Perth Thief. Πρώτη φορά τους ακούω.
0: Ναι, γιατί είναι debut single.
2: Debut single.
0: Ναι, βεβαίως. Είναι από το New Mexico αυτά τα παιδιά. Εγώ να σου πω, σχεδόν το άκουσα με τη φωνή του Kevin Morby αυτό το κομμάτι, να ξέρεις.
2: Αχ, ναι, δεν ήταν. Τώρα που το λες, τώρα πρέπει να το ξανακούσω για να τον ακούσω κανονικά τον Kevin.
0: Τελείως. Και βινμορμπικό κομμάτι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι το κομμάτι που δεν μπήκε στο φετινό του δίσκο.
2: Πριν πεις το όνομα, βέβαια.
0: Ναι.
2: Το άκουσα με το όνομα. Περίμενε να πεις Στίφεν Μάλκμους για κάποιο λόγο.
0: Όχι,
2: γιατί
0: όχι,
2: μου έκανε και αυτό λίγο.
0: Ναι, σου έκανε.
2: Πιο όταν... πολύ ο ρυθμός.
0: Λοιπόν, όταν θα το ξανακούσεις. Σκέψου το,
2: ναι,
0: αυτό που σου είπα.
2: Εγώ
0: το ακούω με τη φωνή του Kevin Morby αυτό το κομμάτι.
2: Ωραία,
0: τόσο
2: ωραία
0: πολύ μου κάνει. Τρεις εβδόμου κυκλοφόρησε αυτό. Έχει λίγο καιρό που βγήκε.
2: Εντάξει, τώρα, αφού είναι μέσα στο μήνα, μια
0: χαρά. Τόση ώρα και την προηγούμενη εβδομάδα. Λίγο το είχα εδώ, αλλά.
2: Α, ήταν από τότε.
0: Δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβα. Δεν θυμάσαι τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε άλλα.
2: Είχαμε
0: άλλα κατσά, ναι, να κάνουμε.
2: Πολύ ωραίο πάντως για debut το single τώρα, μια χαρά.
0: Ναι, και εγώ έτσι λέω. Και εγώ έτσι λέω. Λοιπόν, τώρα για τη συνέχεια θα πάμε σε κάτι το οποίο μας είχε συστήσει εσύ πέρσι.
2: Εγώ,
0: πέρσι,
2: ναι,
0: τον Απρίλιο. Slow Fiction λέγονται τα παιδιά. Είναι από την Νέα Υόρκη. Κυκλοφορούν τον ντεμπού του LP τους στις 7 του Αυγούστου.
2: Τους μάθαμε, αν θυμάμαι καλά, από την So Young Records.
0: Αυτό τώρα δεν
2: είχαν βγάλει ένα EP εκεί.
0: Δεν το θυμάμαι τώρα αυτό.
2: Μπορεί να λέω και χαζομάρες.
0: Dollhouse θα λέγεται λοιπόν ο δίσκος που μας έρχεται τον Αύγουστο και αυτό που θα ακούσουμε, το Turning Down Flowers, είναι το τρίτο single.

0: πολύ πολύ ωραίοι οι slow fiction. Mm. Και με τα προηγούμενα σιγκλάκια δεν είχα ενθουσιαστεί. Ενώ αυτό ήταν πάρα πάρα πολύ ωραίο.
1: Είχαμε ακούσει, όχι. Δεν είχαμε. Από πέρσι τον Απρίλιο έχουμε να σου λέω να ακούσουμε κάτι δικό του.
0: Ναι, νομίζω για το καινούργιο άλμπουμ έχουν βγάλει κανένα δυο ακόμα singles.
1: Είναι το τρίτο, ναι.
0: Είναι το τρίτο, ναι.
1: Ναι. Είναι το τρίτο. Δεν τα θυμάμαι εγώ. Δεν θυμάμαι καν να τα άκουσα. Να σου πω τη
0: μαύρη. Ναι, μωρέ, δεν τα ακούσαμε και από εδώ. Δεν είναι κάτι φοβερό.
1: Εντάξει, να, ορίστε. Ήρθανε τώρα να επανορθώσουν. Για να δω. Πότε είπα. Είπα 7
0: Αυγούστου. Καλά τα είπα.
1: Ναι.
0: Στο τσάντο στράμα, τι γίνεται, να στείλω τους χαιρετισμούς.
1: Βέβαια, να στείλεις τα χέρια.
0: Γεια σας, βρε παιδιά.
1: Γεια σας, βρε παιδιά.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Έλατε και οι υπόλοιποι. Εδώ είμαστε. Ζεσθενόμαστε όλοι μαζί. Εντάξει. Εδώ.
0: Θα το περάσουμε.
1: Θα φυσάει έτσι ο ένας τον άλλον.
0: Βλέπω το μεταξύ, μιλάμε και είμαστε στα κόκκινα τώρα. Μην τους έχουμε ξεκουφάνει τους ανθρώπους.
1: Όχι, ρε, ποιος είναι. Εγώ φωνάζω.
0: Εγώ και εσύ.
1: Εγώ φωνάζω. Κάτσε. Να με χαμηλώσει. Λοιπόν, εντάξει. Θέλω να αποφασίσεις σε τι απόσταση θα μιλάς από το μικρόφωνο. Αυτό θα με βοηθούσε.
0: Τώρα αφού με ξέρεις, μία εδώ, μία πίσω, μία αριστερά, μία δεξιά.
1: Αλλά εντάξει τώρα, ναι, τώρα θα αλλάξεις. Λοιπόν,
0: με τι συνεχίζουμε.
1: Να σε πάω τώρα λίγο παρακάτω. Θα σε πάω στη Φιλαδέλφια, αλλά θα είναι σαν να σε πηγαίνω στην Αυστραλία.
0: Ω, τέτοια κάνεις.
1: Γιατί το λέω τώρα αυτό. Καταρχάς να σου πω για τους μες.
0: Αυτή είναι και οι παλιοί μες έτσι δεν γραφόντουσαν.
1: Δεν ξέρω, δεν είναι σίγουρα παλιοί, γιατί αυτοί το πρώτο τους EP το κυκλοφόρησαν το 2021 και τους πήρε 5 χρόνια για να φτάσουμε να κυκλοφορήσουν την Παρασκευή που μας έρχεται. Ανοίξαμε τώρα section κυκλοφορίας Παρασκευής,
0: πολύ
1: να ξέρεις. Το ντεμπούτο EP τους. Τώρα γιατί σου είπα για Αυστραλία. Γιατί αυτοί έχουν τώρα αυτό τον μηχανικό, αυτό το motoric τέλος πάντων ρυθμό.
0: Ναι.
1: Που εμένα μου θυμίζει πολύ αυτά τα αγαπημένα μου.
0: Station Model Violence. Τι θα έλεγες τώρα.
1: Αυτά τα αγαπημένα μου παιδιά μου θυμίζουν. Έχουν γυναικεία φωνητικά βέβαια αυτοί. Είναι σαν Station Model Violence πιο.
0: Τώρα μην μου το παρουσιάζεις. Σταμάτα. Τώρα. Πάμε να πατήσεις το play, δεν θα πεις άλλα.
1: Σταμάτα. Πιο ηλιόλουστη. Τέλεια. Να σου το πω έτσι. Και μιας και πια είπαμε και για το Station Model Violence, δράτω με τις αυκαιρίες.
0: Ναι, για πες.
1: Επειδή κυκλοφόρησε μόλις το καινούριο τεύχος του Lang.
0: Μπορούμε να το βρούμε σε όλα τα γνωστά σημεία.
1: Σε όλα τα γνωστά σημεία.
0: Έχει γίνει η διανομή.
1: Ναι, ή τουλάχιστον γίνεται αυτές τις μέρες. Και αν δεν μπορείτε σήμερα, θα μπορείτε τις προσεχείς ημέρες όσοι είστε ακόμα εδώ και φυλάτε θερμοπύλες μαζί μας, όπου είχα την ευτυχία να στείλω τις ερωτήσεις μου και να μας
0: Station Model Violence.
1: Ακριβώς, και να μας στείλουν τις απαντήσεις
0: και
1: τους.
0: Και να διαβάσουμε τι σου είπαν.
1: Έτσι. Οπότε, αν πραγματικά ενδιαφέρεστε λίγο για αυτή την μπάντα, ορίστε η ευκαιρία σας να μάθετε λίγο παραπάνω πράγματα για αυτούς.
0: Καινούριο Lang με εξώφυλλο Memorials. Παρακαλώ πολύ.
1: Το ένα και Lost Bodies είναι το
0: και
1: δεύτερο.
0: Lost Bodies είναι το άλλο.
1: Και Lost
0: μπράβο,
1: Bodies
0: ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: το δεύτερο. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να ακούσουμε μες άτροφοι.

0: πολύ ωραίες.
1: Δεν ήτανε λίγο, δεν σου μοιάσανε λιγάκι, και έστω
0: πολύ,
1: και λίγο.
0: Και πολύ Αυστραλή, όπως θα είπες.
1: Πολύ Αυστραλή. Τέλος πάντων, εντάξει, γίνονται πράγματα στη Φιλαδέλφια. It's always sunny in Philadelphia.
0: Ναι.
1: Οπότε, εντάξει.
0: No fun at all. Έρχεται την Παρασκευή και κοιτούσα τις κυκλοφορίες της Παρασκευής και έλεγα, εντάξει, δεν έχουμε κάτι τόσο φοβερό.
1: Δεν έχουμε, είπες, αλλά...
0: Το είπα με τη λογική του, την επόμενη Τρίτη δεν θα έχουμε νέες κυκλοφορίες, γιατί θα έχουμε τα καλύτερα του 27, του 27 λέω, του 26.
1: Οπότε θα ήθελες να μην έχουμε κάτι το τρομερό.
0: Ναι, δεν έχουμε κάτι πολύ σημαντικό.
1: Έχουμε και το επόμενο.
0: Θα έχουμε κάτι καινούριο όμως.
1: Τι έχουμε τώρα, για πες.
0: Αύριο καινούριο Πρωτομάρτυρ.
1: Αύριο είναι, και αυτή η Τετάρτη.
0: Μπήκε αυτόματα στα αγαπημένα της χρονιάς, χωρίς να το ακούσουμε καν. Θα είναι στην επόμενη εκπομπή.
1: Έτσι, πολύ ωραία. Λοιπόν, για να σε κρατήσω σε αυτό το κλίμα των κυκλοφοριών που μας έρχονται τώρα μεθαύριο, την Παρασκευή που μας έρχεται, ναι. Η επόμενη είναι η Sel Ray. Αυτοί παίζουν punk, να ξέρεις. Girl-fronted punk, δηλαδή είναι όλο αγόρια και έχουν βάλει το κορίτσι εκεί μπροστά να τα λέει.
0: Είχα ακούσει ένα κομμάτι, πολύ γκαζιάριδες τους, θυμάμαι.
1: Είναι, εντάξει.
0: Είναι αρκετά. Δυνατή.
1: Αρκετά. Το ντεμπούτο τους, λοιπόν, έρχεται την Παρασκευή που μας έρχεται και θα λέγεται Sel Razer.
0: Sel Razer.
1: Πώς λέμε Hellraiser.
0: Εντάξει, φοβερή. Πόσο αγαπώ τις μπάντες που κάνουν τέτοια ηλίθια λογοπαίγνια.

0: Ηλεκτρά, ζεσταίνομαι.
1: Ζεσταίνεσαι.
0: Και αυτά τώρα που κάνεις δεν βοηθούν.
1: Ναι, και τώρα να σου πω, να σου αποκαλύψω ότι αυτό ήταν η γέφυρα για να σας πάω λίγο σε φασαρία.
0: Έχουμε να τραβήξουμε.
1: Γιατί σας, πολύ χαλαρά σας είχα στην
0: αρχή. Μας είχες χαλαρά. Και εγώ λέω τώρα εντάξει, λίγο με τη ζέστη με αυτά θα μας πάει λίγο χαλαρά, δεν θα έχουμε
1: ναι,
0: τίποτα
1: όχι,
0: θέματα.
1: Όχι, θα έχουμε θέματα. Και τα θέματα ξεκινάνε εμείς αμέσως από το Portland. Ξεκινάνε τα θέματα.
0: Λέγε,
1: μας.
0: Ποιο είναι το πρώτο μας θέμα.
1: Λοιπόν, λέγονται His αυτοί. Mm-hmm. Προφανώς μου λείπουν.
0: Debut το single.
1: Προφανώς μου λείπουν, νομίζω όχι, αλλά είναι debut το album που θα κυκλοφορήσουν okay. στις 21 Αυγούστου. Προφανώς μου λείπουν οι Meds πάρα πολύ, Γιώργο. Οπότε καταλαβαίνεις τώρα, ψάχνω διάφορα.
0: Το ξέρω ότι σου λείπουν. Τώρα, πού τους θυμήθηκες τώρα καλοκαιριάτικα.
1: Ναι, διάφορα υποκατάστατα ψάχνω. Γράφουν οι ίδιοι στο Bandcamp τους ότι το Chip and Crown, που θα είναι ο τίτλος του άλμπουμ και είπαμε θα έρθει στις 21 του Αυγούστου, δεν μπορεί να μπει σε κάποια κατηγορία ούτε στο metal, ούτε στο post-hardcore, ούτε στο αυστηρά στο noise, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είναι απλά
0: όλα αυτά μαζί.
1: Heavy και ενοχλητικό, λένε οι ίδιοι.

0: Πω.
1: Να είναι από αυτά που.
0: Τι μας έκανες τώρα.
1: Που στο προβάδικο, ξέρεις, υδρώνουν οι αποθήκες.
0: Υδρώνουν τα πάντα.
1: Είναι τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, υπόσχομαι ότι άλλο ένα τέτοιο έχω.
0: Ρε, εσύ λες να μ' αρέσουν τόσο πολύ αυτά επειδή δεν άκουσα ποτέ metal. Και βγαίνουν τώρα όλα τα αποθυμένα, τα βαριά έτσι και ασήκωτα.
1: Μπορεί.
0: Μ' αρέσουν. Βέβαια, αυτό δεν εντάξει πολύ λίγα metal στοιχεία. Πιο πολύ sludge και. Και noise.
1: Πάντως και εγώ που άκουσα metal, το ίδιο ενθουσιάζομαι,
0: το ίδιο
1: να
0: το
1: ξέρεις. Ναι, να ξέρεις.
0: Εντάξει, έλεγα μήπως, ναι, αναρωτιέμαι κι εγώ.
1: Δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι αυτή η συνταγή.
0: Τώρα δεν θα ακούσουμε καινούριο chat pile.
1: Όχι, θα ακούσουμε καινούριο porcelain.
0: Τους porcelain το άκουσα αυτό. Είχες ενθουσιαστεί πολύ με το προηγούμενο τους,
1: Το 24 μας είχε έρθει αυτό το...
0: Μπράβο, ναι.
1: Το ντεμπούτο τους. Εγώ είχα ενθουσιαστεί πάρα πολύ με αυτό. Today's Minor Victories θα λέγεται το επόμενο, το δεύτερο τους άλμπουμ. Μας έρχεται αρχές Οκτώβρη, 7 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Apocalypse.

0: Ο Στίβ Αλμπίνι θα ήταν περήφανος.
1: Έτσι.
0: Όπως σωστά σημειώνει και ο Ζόρκ.
1: Έτσι είπε και ο Χάρης.
0: Τώρα, εντάξει.
1: Αυτό ήτανε.
0: Μπράβο, μπράβο στα παιδιά.
1: Αυτό ήτανε. Τελείωσα.
0: Τελείωσες.
1: Τελείωσα.
0: Τώρα θέλουμε κι άλλο.
1: Ω, δεν έχω άλλο.
0: Τώρα όχι.
1: Δεν έχω άλλο. Τώρα είμαστε έτοιμοι για κάτι πιο pop.
0: Είμαστε έτοιμοι για κάτι πιο pop.
1: Τώρα, μετά από αυτά
0: τα μετά από τη φασαρία τώρα. Τι μας έχεις τώρα.
1: Έτοιμοι για κάτι πιο pop.
0: Να σου πω τώρα, αφού θα κάνουμε αυτό το διάλειμμα τώρα. Ναι. Δεν έχουμε και αθλητικά δε τίποτα.
1: Μπράβο, για πες, για πες.
0: Τι να πω, εσύ.
1: Τι να πεις, είσαι από τους
0: πικραμένους. Εσύ αν ήθελες να σχολιάσεις κάτι.
1: Εγώ τι να σχολιάσω, εγώ είμαι από τους
0: χαρούμενους. Τα παρελκόμενα δεν τα έχουμε συζητήσει, γιατί είδαμε τον τελικό.
1: Ναι.
0: Αλλά από νομές και τέτοια.
1: Όχι.
0: Ήταν και αργά.
1: Δεν το είδα ούτε σπίτι μου, δεν το είδα, φαντάσου.
0: Δεν έχεις δει δηλαδή τι έγινε.
1: Είδα
0: φασαρίες μετά, με τις χαιρετούρες, με τον Τραμπ, με αυτά.
1: Ναι, τα είδα σε φωτογραφίες και σε ρεπορτάζ και τέτοια. Αλλά.
0: Πήγε ο άλλος εκεί, μπασταγώθηκε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Κοίτα, νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος, τουλάχιστον ο κόσμος που εγώ ακολουθώ και παρακολουθώ, θέλει να το ξεχάσει αυτό το Μουντιάλ.
0: Νομίζω θα είναι πολύ εύκολο να το ξεχάσουμε. Δεν υπήρχε κάτι αξιοσημείωτο να θυμόμαστε.
1: Ναι, το μόνο που ίσως μπορεί να θυμάσαι για χρόνια ακόμα είναι τα show εκεί στη μέση.
0: Το halftime show.
1: Το οποίο εγώ δεν το είδα.
0: Και αυτό ήταν πολύ βαρετό. Μόνο με τη Μαντόνα με Ροναλντίνιο και Ρονάλντο.
1: Αχ, σε κάθε περίπτωση νίκησε το ποδόσφαιρο.
0: Όπως πάντα.
1: Και όχι το ξύλο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εσύ μπορεί να υποστηρίζεις
0: σε 4 χρόνια πάλι
1: την άλλη την ομάδα, αλλά. Τι να σου πω. Σε καταλαβαίνω και εσένα. Μου είχες βάλει και το αγαλματάκι εκεί του. Την
0: πρωτομή
1: του Ντιέγκο πάνω στην τηλεόραση.
0: Εντάξει, δεν ήταν καλύτερα η Αργεντίνη, αλλά έχουν και μια ιστορία κι αυτοί.
1: Έχουν μια ιστορία, αλλά έχουν
0: έχει
1: και ένα.
0: Έχει περάσει και ένας Μέση και ένας Μαραντόνα.
1: Πολύ κακό attitude, έχω να πω, στον τελικό. Πολύ κακό.
0: Ναι, ναι, πολύ κακή ήταν.
1: Κακιστό. Attitude. Όχι μόνο αλλά η δεν... απόδοση.
0: Ναι.
1: Μιλάω για το attitude. Ακόμα και μετά τη λήξη του αγώνα. Δηλαδή,
0: ναι, ρε, εσύ, κάτσε. Τραγική ήταν, ό,τι να είναι.
1: Κάτσε. Μα, δηλαδή, τι θα τους μαχαιρώσεις επειδή νικήσανε, ξέρω εγώ. Τι είναι αυτά, ρε.
0: Δεν ξέρω. Και άλλοι μου είναι πολύ αντιπαθείς τώρα.
1: Γιατί?
0: Από το μπάσκετ, νομίζω. Αντίπαθο του Ισπανού.
1: Τι είσαι, μωρέ, Βάζελο ή Γαύρο για να σου είναι αντιπαθητική η Ισπανία.
0: Οι πελάτες μας έχουν οι Ισπανοί με την Εθνική Ελλάδος.
1: Εντάξει. Άμα είναι καλύτερη, τι κάνουμε τώρα.
0: Είναι καλύτερη, γι' αυτό μου τις πάνε.
1: Μάλιστα. Εντάξει, έτσι με επιχειρήματα. Πάντα με επιχειρήματα. Τώρα έχουμε τίποτα.
0: Τώρα έχουμε φιλικά.
1: Ναι.
0: Έχουν ξεκινήσει τα φιλικά, βέβαια.
1: Ναι, στα οποία από όσο ακούω η ομάδα μας δεν πάει πολύ καλά.
0: Δεν πάει καλά, εντάξει. Έχει ακόμα, τώρα είμαστε στην προετοιμασία. Αλλά ναι, αργούμε ακόμα.
1: Δεν έχουμε τίποτα στίβους, μήβους, τέτοια φίβους.
0: Α, δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα από αυτά, δεν τα παρακολουθώ.
1: Ναι. Γιατί συνήθως έχει και κάτι στίβους εκεί τον Αύγουστο.
0: Κάτι δεν θα έχει.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Εγώ τον θυμάμαι πολύ τον μπαμπά μου τα καλοκαίρια να κάθεται με το σόβρακο να βλέπει στίβο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, να πάω παρακάτω.
0: Πάμε.
1: Yves Wilder.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η κυκλοφορία του Απρίλη. Είναι ένα κοριτσάκι που το 2020, ούσα 16 χρονών, καθόταν εκεί στο δωματιάκι της, καραντινιασμένη, ηχογραφούσε και κυκλοφόρησε το πρώτο της κομμάτι εκεί εν μέσω του
0: εν μέσω COVID.
1: Έτσι, εν μέσω COVID. Έκτοτε έβγαλε διάφορα συγκλάκια, μέχρι φέτος λοιπόν τον Απρίλη που... Στα γενέθλιά σου κιόλας.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Κυκλοφόρησε το ντεμπούτο LP της Little Miss Sunshine από τη Secretly Canadian.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν
0: πολύ
1: ακούσαμε ποτέ τίποτα από εκεί.
0: Ναι, δεν έχουμε ακούσει. Ήρθε η ώρα όμως.

0: Θα σου το πω ότι ήμασταν έτοιμοι για κάτι πιο pop.
1: Ναι.
0: Παρόλη τη φασαρία.
1: Ναι, ναι, ναι. Τελικά ήμουν και εγώ έτοιμος, δεν το ήξερα.
0: Για πες, τι
1: επειδή με ρώτησε για τις κυκλοφορίες της Παρασκευής και τα βλέπω.
0: Πες.
1: Έχουμε κάτι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Αλλά πολύ σημαντικό όχι για να λατρέψουμε, πολύ σημαντικό για να κράξουμε.
0: Oh.
1: Καινούριο άλμπουμ Strokes. Έρχεται.
0: Έφτασες ξαφνικά να κράζεις τους Strokes.
1: Ρε, εσύ τα συγκλάκια ήταν απέσια, ενώ το χειρότερο έχω ακούσει φέτος.
0: Ναι. Ενώ το προηγούμενο άλμπουμ σας άρεσε. Πολύ
1: το προηγούμενο
0: θυμάμαι.
1: Ήταν ωραίο, ναι.
0: Ναι. Καλά, κάτσε, μπορεί να μην είναι τόσο χάλια.
1: Μακάρι.
0: Μπορεί
1: μακάρι
0: να βγάλουν τα χειρότερα. Να κόψουν κίνηση, να δούνε πώς θα το πάρουν οι fans.
1: Τώρα να έβγαλαν για σύγκριση τα δύο χειρότερα κομμάτια.
0: Μπορεί να σας δοκιμάζουν, μακάρι, ξέρω κι εγώ.
1: Να δουν ποιοι είναι οι πραγματικοί fans.
0: Έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Έτσι. Ποιοι είναι true. Ποιοι είναι οι πιουρίστες.
1: Ποιοι θα ακούσουν οτιδήποτε από εμάς. Body type επίσης.
0: Ναι.
1: Οι μες που ακούσαμε πιο πριν. Αυτά, αυτά.
0: Και οι Celeray που ακούσαμε πιο πριν.
1: Και οι Celeray, σωστά, με το Celerazer. Πώς δεν τους έχω, να, τι εδώ είναι.
0: Α, τους έχεις.
1: Και ο Alex Cameron. Α, και η Charlie XCX την Παρασκευή.
0: Ορίστε.
1: Με το ωραίο στο εξώφυλλο, Music Fashion Film. Με τον Σκορτσέζε.
0: Ναι.
1: Τον... πες το.
0: Δεν ξέρω τι
1: Mark
0: ψάχνουμε.
1: Jacobs.
0: Ναι.
1: Mark Jacobs δεν είναι.
0: Είναι αυτό ο σχεδιαστής.
1: Ο σχεδιαστής μόδας.
0: Ναι, είναι.
1: Και ο John Cale.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν το έχεις δει το εξώφυλλο.
0: Όχι.
1: Δεν έχεις δει την εξωφυλάρα της Charlie XCX. Θα το βάλεις τώρα να το δούμε.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Αυτά.
0: Ωραία. Αλλά δεν θα ακούσουμε τίποτα από αυτά όμως.
1: Την
0: Τρίτη
1: θα
0: που μας έρχεται.
1: Την Τρίτη, ναι. Την Τρίτη μόνο καινούριο πρωτομάρτυρο. Δεν ξέρω να το πούμε.
0: Γιατί τα είπαμε αυτά. Θα έχουμε τα καλύτερα του πρώτου εξαμήνου, εφταμήνου του 2026. Συν το καινούριο σίγγλ του πρωτομάρτυρο που ήδη ο Γιώργος
1: έχει κυκλοφορεί αύριο. Ή θα είναι το Sounds We Cannot Hear ή το Feed the Sewer. Πιστεύω. Αυτά τα δύο παίζουν στα live.
0: Καμία σημασία δεν έχει αυτό για τον Γιώργο. Καμία σημασία δεν έχει και το πώς θα είναι το κομμάτι, γιατί είναι
1: καλά,
0: ήδη...
1: Καλά, ναι. Μιλάμε τώρα για το άλμπουμ της δεκαετίας.
0: Της δεκαετίας, έτσι, έτσι. Ψύχρεμες τοποθετήσεις, όπως αρμόζουν μια τρίτη, ας πούμε, μια παρατέταρτο.
1: Να δούμε αν θα... Πώς θα τηλεφορείται το άλμπουμ. Θα είναι Hotel Ουσόν, άραγε.
0: Θα
1: είναι The Feeling is Forever, ο τίτλος του. Γιατί στο site αυτό τον πρωτομάρτυρ γράφει διάφορα πραγματάκια.
0: Ναι.
1: Όλες οι αποκαλύψεις πιστεύω θα γίνουν αύριο.
0: Περίμενε το The Feeling is Forever, γιατί ας πούμε παίζει ως
1: γιατί
0: option.
1: Το γράφει εδώ.
0: Α, το...
1: στην κεντρική σελίδα του site.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: American Boutique Hotel, The Feeling is Forever.
0: Α, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν,
1: επίσης ήθελα να σου πω πριν συνεχίσεις ότι πρωτομάρτυρ άλλαξαν το avatar σε Instagram και Facebook.
0: Τι βάλανε.
1: Έναν αετό.
0: Θα στο
1: δείξω.
0: Δικέφαλο.
1: Δυστυχώς όχι δικέφαλο.
0: Κρίμα.
1: Άμα το είχαν κάνει και αυτό.
0: Κρίμα. Λοιπόν, πάω παρακάτω.
1: Πάμε, ναι.
0: Πάμε τώρα σε δύο έτσι, ονόματα, ειδικά το ένα. Η Planning to Rock. Τι θυμάσαι την Planning to Rock.
1: Βεβαίως τη θυμάμαι. Ποτέ δεν άκουσα βέβαια.
0: Ναι. Εγώ με εκείνο το άλμπουμ που είχε βγάλει το 2011, το W, πολύ, ναι, είχα, πολύ ωραία είχα περάσει. Mm-hmm. Πολύ είχα ενθουσιαστεί. Το είχα βάλει τότε και στα καλύτερα της χρονιάς μου. Φέτος η Planning to Rock καλεί διάφορους φίλους της καλλιτέχνες να διασκευάσουν, να ρημιξάρουν κομμάτια δικά της. Και έτσι έγινε και με την Peaches. Mm-hmm. Αυτή είναι μάλλον το όνομα κλειδί, το όνομα μεγαθύριο.
1: Έχουν ξανασυνδεστεί στο παρελθόν, νομίζω, αρκετές φορές.
0: Η Peaches διασκευάζει, ρημιξάρει το The Breaks από το W του 2011. Έβγαλε όλα τα synth, κράτησε μόνο έγχορδα, κράτησε μόνο... Έβαλε λίγο σαξοφωνάκι.
1: Και σαξοφωνάκι.
0: Τέλος πάντων, πάμε για κλείσιμο. Όχι, δεν είναι αυτό το,
1: δεν
0: κλείσιμο,
1: το κλείσιμο.
0: Δεν είναι αυτό το κλείσιμο, αλλά θα πάμε για κλείσιμο.
1: Θα φέρει το κλείσιμο.
0: Έτσι, δροσερά.

0: Και το σαξοφωνάκι έτσι, πολύ ωραίο.
1: Το σαξοφωνάκι θα μου έκανε και λίγο κλαρινέτο εμένα, εντωμεταξύ να
0: ναι,
1: ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, δεν είναι από αυτά τα πολύ σάξι σαξόφωνα. Αλλά ναι.
0: Περίφημο.
1: Αυτά.
0: Planning to Rock.
1: Με την Planning to Rock.
0: Remix album. Δεν το έψαξα αυτό.
1: Για τι πες... έκανες, έβλεπες εκεί τα αθλητικά, γι' αυτό.
0: Τι αθλητικά έβλεπα.
1: Κάτι αθλητικά, κάτι μεταγραφές έβλεπες. Έβλεπα και την Εσφανέλες εκεί, άστα τώρα.
0: Λίγο μωρέ.
1: Άστα αυτά. Λοιπόν, πάω για κλείσιμο.
0: Ναι.
1: Πάω για κλείσιμο. Ο Μπέκ, Γιώργο.
0: Ο Μπέκ, αυτό το παιδί... Τι κάνει αυτό το παιδί?
1: Αυτό το παιδί τώρα σε έχει χαλάσει εσένα πάρα πολύ από εκείνο.
0: Καλά, όχι από το live και δισκογραφικά τώρα.
1: Από εκείνο το live.
0: Από το 14 έχουμε να ακούσουμε κάτι σοβαρό. Ναι. Το Morning Phase, δηλαδή και το Colors και το Hyperspace. Μιλάμε τώρα για πολύ μέτρια albums. Με βάση τα singles, οι fans.

0: Dunkel με τον Tom York.
1: Ναι.
0: Ο Denis Lavant.
1: Α, ναι.
0: Πρωταγωνιστή.
1: Α, δεν το ξέρω αυτό.
0: Στο In the Night, στο video clip του Beck.
1: Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι.

0: games than he.
1: Delicatessen, ώρα δεύτερη.
2: Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10, ζωντανά από το καυτό στούντιο του Strummer Radio.
1: Τώρα λίγο καλύτερα είμαι, που πέρασε λίγη ώρα εδώ πέρα. Ναι, τώρα
2: σιγά σιγά πέφτει η θερμοκρασία.
1: Μια χαρά. Όλα καλά.
2: Μια χαρά σου κατσοεύω ο Μπέκ για τους Holy Wave, έχω να πω.
1: Πολύ ωραίος ο Μπέκ. Ο Μπέκ πολύ ωραίος.
2: Σ' άρεσε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και το πρώτο σιγκλάκι ήταν ωραίο.
2: Πάρα πολύ καλά.
1: Πάμε για ωραία πράγματα.
2: Έλα, πάμε, πάμε. Το έχουμε.
1: Λοιπόν, τώρα ξεκινήσαμε την δεύτερη ώρα με μια κυκλοφορία της προηγούμενης Παρασκευής. Το 8ο άλμπουμ των Holy Wave από το Austin του Texas με τίτλο I'm Dada. Κυκλοφόρησε από την Suicide Squeeze. Και σύμφωνα με τους ίδιους, ο τίτλος του δίσκου έχει διπλό μήνυμα.
2: Δηλαδή,
1: είναι μία αναφορά στον νταντασμό,
2: ναι, ναι.
1: Αλλά είναι ταυτόχρονα και μία αναφορά στη σκληρή πραγματικότητα του να είσαι γονιός.
2: Είχανε γεννητούρια στο μεταξύ.
1: Έχουνε παιδιά, τέλος πάντων. Ο Kyle Hager της μπάντας μοιράστηκε σε συνεντεύξεις του πώς είναι να μοιράζεται την οικογενειακή ζωή και το μεγάλωμα των παιδιών του με τη ζωή, με την μπάντα και το tour, ας πούμε.
2: Ναι, δεν πρέπει να είναι πολύ εύκολο.
1: Που πρέπει να συνδυάσεις όλα αυτά τα πράγματα.
2: Ναι, ναι, ναι. Εδώ εμείς σε ένα γραφείο ρημαδοπάμε και λέμε δεν βλέπουμε τα παιδιά μας, ας πούμε. Και, ναι, φαντάσου τώρα να πρέπει να κάνεις και tour, τους δίσκους σου και τέτοια.
1: Ακριβώς.
2: Ναι. Όχι.
1: Ο δίσκος ηχογραφήθηκε στο Μεξικό. Και μάλιστα είχαν και τη βοήθεια των Μεξικανών Laurel Mitch The Obsolete.
2: Α, μάλιστα. Πώς δεν τους θυμάμαι.
1: Πολύ ωραίο παρεάκι, ταιριάζουν πολύ με τους Holy Wave. Ακούσαμε λοιπόν το μόνιμο κομμάτι από το I'm Dada. Ο δίσκος υπάρχει και έξω από τις 10 Ιουλίου.
2: Πολύ ωραία. Μ' αρέσει αυτό, θα το βάλω αύριο το πρωί.
1: Ναι, είναι πολύ,
2: νομίζω
1: είναι ωραίο,
2: είναι
1: πολύ
2: ακούσμα,
1: ωραίο.
2: Πρωινό.
1: Για τη συνέχεια θα πάμε στην Αυστραλία. Θα πάμε στην Αδελαίδα της Αυστραλίας.
2: Ναι, γιατί την πρώτη ώρα δεν πήγαμε καθόλου. Πήγαμε νοητά.
1: Σαν να πήγαμε. Νοητά. Ποιοι ήταν, από τη Φιλαδέλφια ήταν.
2: Από τη Φιλαδέλφια ή... Περίμενε.
1: Η ΜΕΣ.
2: Ναι, η ΜΕΣ.
1: Θα πάμε τώρα στους Swap Meet, οι οποίοι κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο τους άλμπουμ με τίτλο Mount Zero. Του Swap Meet μας τους είχε φέρει με το πρώτο σίγγλ πολύ πολύ νωρίς, μέσα στο 2026, Γενάρη. Το είχαν πρώτο κυκλοφορήσει.
2: Ναι, δεν το θυμάμαι. Πάντως, ο δίσκος είναι φοβερός.
1: Εξαιρετικό άλμπουμ.
2: Είναι φοβερός.
1: Διαβάζω για τον τίτλο του δίσκου ότι Mount Zero είναι ένα αξιοθέατο το οποίο βρίσκεται ακριβώς στη μέση της διαδρομής Αδελαίδα-Μελβούρνη.
2: Και τι είναι το αξιοθέατο?
1: Φαντάζομαι κάποιο βουνό Mount Zero.
2: Α, δεν ξέρω.
1: Δεν
2: λέω,
1: το έχω τσεκάρει ακόμα. Ένα φυσικό αξιοθέατο, τέλος πάντων. Οι ίδιοι το ονόμασαν έτσι γιατί θέλουν να δηλώσουν ότι προχωράνε μπροστά.
2: Α, μάλιστα.
1: Και πάνε προς τη Μελβούρνη, φαντάζομαι, από την Αδελαίδα.
2: Swap Meet, πάντως δύο λέξεις, ήταν τραγούδι των Nirvana στο Blitz, να σου θυμίσω.
1: Μπράβο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Sand.

0: Αυτή λοιπόν ήταν η Swap Meet.
1: Το Siege ήταν πιο ωραίο.
0: Το?
1: Το Siege.
0: Α, αυτό Siege που έχεις διαλέξει εσύ. Τι να σε κάνω.
1: The Siege, όχι, The Siege. Siege. Ήταν το αμέσως το προηγούμενο. Ήταν το αμέσως προηγούμενο. Εντάξει. Ακούστε το πάντως αυτό το δισκάκι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ. Είναι τα μαμ για την εποχή.
0: Το Mount Zero εδώ τι σου λέει. Αυτό το...
1: Τι είναι
0: το λοφάκι.
1: Αυτό που είναι πάνω από το γαλάτσι είναι αυτό.
0: Είναι αυτό.
1: Το αττικό άλσος, πώς το
0: λένε. Από εκεί πήραν την έμπνευση στο Swap Meet. Κυκλοφόρησε την Παρασκευή λοιπόν ο δίσκος. Θα συνεχίσουμε με κυκλοφορία της Παρασκευής. Νομίζω είναι το άλμπουμ της εβδομάδας για μένα. Το περίμενα με μεγάλη ανυπομονησία. Μιλάμε για το καινούριο άλμπουμ των Mock Media με τίτλο Rat Bastard. Να θυμίσουμε ότι η Mock Media είναι κάποια άτομα από την κολεκτίβα, από το παρεάκι των Crack Cloud. Με είχαν ενθουσιάσει αρκετά με το προηγούμενο τους άλμπουμ και με τα πρώτα δείγματα του Rat Bastard φαινόταν ότι θα έχουμε κάτι πάρα πολύ καλό και έτσι ακριβώς έγινε. Πάμε να ακούσουμε το White Lion.

0: Εγώ τώρα γιατί δεν το ακούω αυτά τα κομμάτια κάπου κρατώντας μια παγωμένη μαργαρίτα στο χέρι, δεν καταλαβαίνω, ρε εσύ, Γιώργο. Θέλει. Γιατί μου το κάνεις αυτό,
1: θέλει
0: ρε,
1: τέτοια
0: Γιώργο.
1: Κατάσταση. Δεν είναι όλος ο δίσκος έτσι όμως.
0: Γιατί μου το κάνεις αυτό, ρε Γιώργο.
1: Εγώ γιατί σου το κάνω. Εσύ με αυτά που μου έκανες την πρώτη ώρα.
0: Τι σου έκανα.
1: Α, τα ξεχνάμε αυτά τώρα.
0: Όχι, εγώ δεν σου έκανα τόσο κάτι καλοκαιρινό που να
1: όχι με... καλοκαιρινό, αλλά με ίδρωσαν αυτά που. Με τους χείς και τους. Πώς του λέγανε τους άλλους.
0: Θα ήδρωνες ούτως ή άλλως όμως, τους πόρσελέιν.
1: Και τους πόρσελέιν.
0: Ναι, εντάξει, θα ήδρωνες ούτως ή άλλως. Ενώ εγώ τώρα σκεφτόμουν το κυματάκι να βουτάω λίγο πόδι. Σκεφτόμουν εκεί.
1: Καϊπυρίνιες και τέτοια.
0: Ναι, άμπραβο, να μου έρχεται λίγο η θαλασσινή.
1: Έλα, πλησιάζουν κι αυτά. Και όταν θα έρθουν αυτά, δεν θα ακούς Mock Media.
0: Όχι.
1: Θα ακούς κανένα μπιτάκι
0: έτσι,
1: από πίσω.
0: Έτσι, μπιτσομάρα θα ακούω.
1: Αυτά ωραία. Τα παιδιά γιατί μου αρέσουν τόσο πολύ.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι σου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Ρε, εσύ έχουν κάτι, δεν ξέρω, με πιάνουν σε ένα πολύ βέστο σημείο.
0: Το και οποίο, τι σκέφτεσαι όταν τους ακούς, ρε παιδί μου.
1: Σκέφτομαι συνέχεια τους κλάς. Δεν ξέρω γιατί.
0: Περίμενε τώρα. Μόνο αυτό δεν περίμενα να μου πεις.
1: Ναι, οι κλάσσες έχουν πολλά τέτοια στοιχεία.
0: Ναι, ωραία.
1: Και οι αφρικάνικοι ρυθμοί και τα έχουν και κάτι λίγο πιο βραζιλιάνικα και τέτοια. Και δεν μπορώ να εντοπίσω η φωνή. Η φωνή κάτι μου κάνει πάρα πολύ έντονα. Νομίζω ότι το έχω εντοπίσει. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Μου θυμίζει τον πρώτο δίσκο των Yes Ayer που είχα αγαπήσει πάρα πολύ.
0: Καλά, όχι, δεν τα έχω.
1: Που είχε και αυτό έτσι, λίγο τέτοιους ρυθμούς.
0: Ναι. Σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ καλοκαιρινό και
1: κοίτα,
0: θέλει...
1: ήταν αυτό το κομμάτι.
0: Ωραίο ήταν.
1: Έχει και πιο κιθαριστικά κομμάτια και πιο glam rock κομμάτια.
0: Αυτό ήταν τώρα της Παρασκευής που μας πέρασε, σωστά.
1: Αυτό κυκλοφόρησε, ναι, την Παρασκευή, μαζί με τους Swapmeet.
0: Εντάξει, μετά τους... τι είπα,
1: Holy
0: για
1: Wave αύριο. Είπες. Ναι. Τους Swapmeet τους άκουσες.
0: Ωραία, ωραία.
1: Holy Wave και
0: εντάξει,
1: Mock Media.
0: Και Mock Media. Έγινε...
1: Λοιπόν, να πάμε στις φιλενάδες σου.
0: Να πάμε.
1: Grandma's House, πότε μας έρχονται? 21
0: Αυγούστου. 21
1: Αυγούστου. Σε ένα μήνα.
0: Δεν με ξετρέλανε το τελευταίο συγκλάκι.
1: Δεν σε ξετρέλανε το τελευταίο συγκλάκι. Εμένα μου άρεσε γιατί ήταν κάτι πολύ διαφορετικό.
0: Δεν με ξετρέλανε. Έχω βέβαια τα προηγούμενα δείγματα τα οποία μου άρεσαν περισσότερο.
1: Οι ίδιες πάντως για το Blue Oblivion λένε ότι ήταν η στιγμή κλειδί που τους έκανε να συνειδητοποιήσουν ότι δεν χρειάζεται να περιορίζονται από μουσικά είδη.
0: Α, πολύ καλό αυτό.
1: Και αυτό καθόρισε όλο τον ήχο του άλμπουμ. Baby, You're a Winner, ο δίσκος Blue Oblivion, το τέταρτο single.

0: Νομίζω κατάλαβα γιατί δεν σε έπιασε αυτό.
1: Μπορεί να μου λείψει το γρέζι, ρε Γιώργο, ξέρω εγώ.
0: Αυτό θα έλεγα και εγώ. Σου λείψε αυτή η βραχνάδα.
1: Το γρέζι.
0: Η Γιάσμιν είναι αυτή. Η Γιάσμιν Μπέρντ.
1: Αχ, ξέρω κι εγώ ποια.
0: Η Πόπι είναι
1: η άλλη. Είναι.
0: Η Πόπι είναι η ξανθιά.
1: Τη αγαπώ.
0: Νομίζω. Γκράντμας Χάους.
1: Εντάξει, όχι. Τις αγαπώ όπως και
0: καλά,
1: να έχει.
0: Ναι, εντάξει τώρα.
1: Δεν με εντυπωσίασε.
0: Δεν ήταν κακό.
1: Δεν ήταν κακό.
0: Να τώρα βλέπεις που μιλάω, τώρα πήγε στα κόκκινα. Τέλος πάντων.
1: Μάλιστα.
0: Μετά από πόση ώρα.
1: Ναι, έτσι. Μετά από μία ώρα και
0: πρέπει να έρθουν να τις δούμε σε κλειστό. Δεν γίνεται. Τι περιόδια έχουν τώρα,
1: Οκτώβρη. Δεν θέλουν τώρα αυτές ένα. Τι
0: θέλουν. Βιέννη, Λονδίνο, Μπράιτον, Μπρίστολ, Γλασκόβη, Μάντσεστερ, Νότιχαμ. 27 Νοεμβρίου κλείνουν στο Νότιχαμ. Μετά, ας έρθουν Δεκέμβρη.
1: Εγώ πάντα Death Disco θέλω για να ξέρεις. Για,
0: Death Disco, για όλες τις άρρωστο. Μπάντες.
1: Ναι. Για όλες τις μπάντες θέλω Death Disco. Εκεί να είμαστε όλοι μαζί, οικογενειακά, να μπορούμε, να αγκαλιαστούμε, να τις πιάσουμε, να το ναυτίσουμε και να τις φτάσει. Τέτοια, ας πούμε.
0: Αν κλαμπ, όχι. Καλύτερα αν κλαμπ. Για κρατάς.
1: Καλά το αν. Μόνιμη λατρεία. Δεν το συζητώ.
0: Απλά δεν δίσκω παρά είναι. Παρά είσαι κοντά.
1: Ναι. Οικογενειακά.
0: Ας έρθουν και ας έρθουν όπου να είναι.
1: Ωραία, ας έρθουν και σπίτι μου. Εγώ τις φιλοξενώ. Είναι και πόσες είναι, τέσσερις.
0: Τέσσερις είναι τώρα.
1: Δεν
0: ναι.
1: έχω τέσσερα κρεβάτια, αλλά. Θα διώξω το παιδί μου, ξέρω.
0: Ναι, μπορεί, θα βρούμε. Σπίτια έχουμε. Λοιπόν, να φύγουμε από τον Bristol να ανέβουμε λίγο Σκωτία. Γιατί έχουμε καινούριο δίσκο Arab Strap.
1: Ναι,
0: έχουμε δίσκο που έρχεται, Arab Strap, το Half Told Tales, το οποίο μας έρχεται στις 4 Σεπτέμβρη και έχουμε το τρίτο single. Αυτό είναι το Glamour Magic.

0: Τη θελήσαμε λίγο τη δροσιά της Σκωτίας.
1: Θα έχει τώρα και η δροσούλα, δεν θα είναι σαν την υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Πώς θα είναι εκεί, αλλά το έχω στο μυαλό μου σαν ένα πολύ δροσερό μέρος.
1: Εκεί πρέπει να είμαστε τώρα.
0: Και υγρό.
1: Ναι.
0: Από υγρασία πάντως δεν πάμε κι άσχημα.
1: Από υγρασία εντάξει, το έχουμε, ναι. Τους κοντζάρουμε εύκολα.
0: Αλλά πω πω, Θεέ μου και Χριστέ μου.
1: Θυμάσαι τους Mix Lonely.
0: Τους θυμάμαι, όχι.
1: Από τον Brooklyn. Είχαν κυκλοφορήσει το All Monsters. Φετινό είναι, φετινό είναι.
0: Και δεν τους θυμάμαι, φαντάσου.
1: Alternative Shoegaze, τέλος πάντων έρχονται.
0: Πού,
1: έρχονται στο Ilion Plus στις 16 Νοεμβρίου.
0: Να ξέρεις ότι...
1: Πάρα πολύ ωραίο. Μιλάμε για ένα πολύ φρέσκο όνομα.
0: Κάθε φορά με εντυπωσιάζουν κάτι τέτοιες ανακοινώσεις που θεωρώ
1: κάτι
0: ότι...
1: Κάτι μερακλείδες διοργανωτές.
0: Ναι, που θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα μόνο εμείς τα ακούμε, μόνο εμείς τα παίζουμε, μόνο εμείς ίσως να έχουμε ασχοληθεί με αυτούς. Και ξαφνικά λες, έρχονται. Ποιοι ρε μπαλάκια
1: έρχονται. Κοίτα, Ilion Plus είναι. Δηλαδή, εμείς θα είμαστε.
0: Ναι, βρε, εμείς θα είμαστε, αλλά και πάλι. Κάποιος μπήκε στη διαδικασία να επικοινωνήσει μαζί τους να τους φέρει.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλά, μπορεί
0: και
1: να...
0: θεώρησε, περίμενε, περίμενε.
1: Μπορεί να είναι και αυτοί φίλοι, όπως είσαι εσύ με τις Grandma's House.
0: Όχι. Σκάσε, ρε. Όχι απλά σκέφτηκε να επικοινωνήσει μαζί του να τους φέρει. Θεώρησε ότι ίσως να βγάλει λεφτά από αυτό.
1: Αυτό γιατί, όχι. Δηλαδή... Δεν έχουν πει κάτι τέτοιο.
0: Όχι. Εντάξει, εντυπωσιάζουμε κάθε φορά με κάτι τέτοια. Κάθε φορά.
1: 19 ευρώ early bird, 22 ευρώ general admission, 25 ευρώ στην πόρτα. Μαζί τους... Η Adam και η Messier 13.
0: Αυτό το λουδού λουμού.
1: Ναι,
0: είναι
1: και αυτή η μόδα Adam. Με τα δύο support συνεχίζει.
0: Ναι, δύο support, μάλιστα. Καλά. Εντάξει, πότε είναι αυτό,
1: όταν
0: είπαμε.
1: Δύο support, η επόμενη σκέψη είναι κάτσε να δω τι μέρα πέφτει. Δευτέρα.
0: Δευτέρα, 16 Νοέμβρη. Που...
1: Ναι. Α, 17, κάτσε. Εσύ είναι μετά 17 Νοέμβρη.
0: Ακού. Έχει... Ναι, εντάξει, έτσι τα ακούω, αλλά είναι αυτό που έχει ήδη αλλάξει η ώρα. Και
1: ναι.
0: γειτόνια αυτές 5.30.
1: Και το γνωρίζετε, ακόμα δεν το έχεις συνειδητοποιήσει καλά.
0: Και θες και δύο σαπόρτα. Άσε, πού πας, ρε κακομύρη, πού πας.
1: Καλά, εκεί θα είμαστε τώρα, ναι. Άστε αυτά.
0: Εντάξει, εμείς που πάμε κακομύριδες, αλλά τέλος πάντων.
1: Το άλλο εδώ που διαβάζω είναι ότι οι Offspring ανέβασαν στο επίσημο κανάλι του στο YouTube την εκτέλεση του self-esteem από το release.
0: Από ήταν που έκλεισε το live, έτσι.
1: Το τελευταίο live. Τρελαμένο.
0: Ναι.
1: Για να διαφημιστούν, βλέπεις τώρα το κοινό της Ελλάδας, για να διαφημίσουν το κομμάτι τους.
0: Καλά, εντάξει. Να σου πω, εγώ συνεχίζω και πιστεύω ότι είμαστε ένα πολύ κακό κοινό για όλες τις μπάντες.
1: Οι Offspring δεν το πιστεύουν αυτό.
0: Ναι, καλά. Ναι, okay.
1: Δηλαδή, αφού ανέβασαν και βίντεο του self-esteem...
0: Δηλαδή, σε λίγο θα πιστέψω και όλα αυτά που μας λέγανε κατά τη διάρκεια του live, ότι είμαστε το καλύτερο κοινό από καταβολής κοινών
1: στον κόσμο. Μάλλον το πιστεύαν, σκέψουν ότι έχουν δει.
0: Μάλιστα. Καλά. Θα το δω. Βγήκε.
1: Ναι, ναι, έχει κυκλοφορεί στο YouTube. Ναι.
0: Βγήκε. Ωραία.
1: Να πας στο κανάλι των Offspring
0: και
1: το τσεκάρεις.
0: Μου έχεις βάλει για αύριο, Γιώργο, δεν μπορώ.
1: Τι να κάνω, sorry, ρε, εσύ.
0: Δουλεύω κιόλας, ξέρεις.
1: Έλα, μωρέ, τώρα. Τώρα τέλη Ιουλίου, τι δουλειά. Να πάω σε μια κυκλοφορία. Θα πάω σε μια κυκλοφορία. 3 Ιουλίου κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ των Mary in the Junkyard, το οποίο το παραμελήσαμε πάρα πολύ.
0: Mm.
1: Ενώ είχαμε ασχοληθεί αρκετά μαζί τους όσο κυκλοφορούσαν σιγκλάκια και EPs τα προηγούμενα χρόνια, δεν ακούσαμε ούτε ένα σίγκλ. Γι' αυτό ήρθα να το διορθώσω όλο αυτό και από το Role Model Hermit θα ακούσουμε το New Muscles.

0: Η τραγουδίστρια των Mary in the Junkyard, η Clary Freeman Taylor, δήλωσε ότι σε μια προηγούμενη ζωή ένιωθε πως ήταν ένας μοναχικός ψαράς που πνίγηκε μαζί με το κατοικίδιο ποντίκι του.
1: Α, έχει και πολύ λεπτομέρεια.
0: Γι' αυτό και το εξώφυλλο του δίσκου είναι αυτός ο ψαράς. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει το ποντικάκι στο εξώφυλλο.
1: Α, τώρα το είδα. Δεν το είχα δει.
0: Είναι αυτή η ιστορία.
1: Εντάξει, ξεκίνησες να μου λες για το μοναχικό ψαρά και εγώ σκέφτηκα το ναυτικό με το τσιμπούκι. Εκείνο το κέντημα, παύλα, ναι, καδράκι που mm-hmm. παίζει σε όλα τα ελληνικά ή τουλάχιστον σε πολλά ελληνικά σπίτια στις, στη δεκαετία του 70-80, ξέρω εγώ τώρα, ναι, πότε ξεκίνησε, ναι, ναι, ναι, ο ναυτικός με το τσιμπούκι να είναι εκεί. Αλλά
0: που φέρνει λίγο στο εξώφυλλο.
1: Το ποντικάκι δεν το είχα δει, η αλήθεια.
0: Υπάρχει
1: είναι
0: ένα ποντικάκι στο εξώφυλλο.
1: Μάλιστα, από πολύ λεπτομέρεια πάντως το σκέφτηκε αυτή η ναι. ήταν την προηγούμενη ζωή της. Εσύ, Γιώργο, τι ήσουν στην προηγούμενη ζωή σου?
0: Εσύ δεν το έχω σκεφτεί ποτέ αυτό. Ναι.
1: Να πάμε να κάνουμε ύπνωση, να το βρούμε.
0: Να το βρούμε,
1: εγώ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Σκέφτομαι τώρα. Τι θα ήθελα.
1: Τι θα ήθελες. Ναι. Μέχρι να το σκεφτείς,
0: μέχρι
1: πήγαινε
0: να το σκεφτώ,
1: μας παρακάτω.
0: Πάμε στην καλύτερη μπάντα του κόσμου. Όχι. Ρεσί, τώρα
1: πολύ
0: μιλάμε...
1: ψύχρεμες τοποθετήσεις.
0: Ρεσί, τώρα μιλάμε πολύ για αδιανόητη γκρουπάρα. Έβλεπα και το KXP που ανέβηκε. Mm-hmm. Είναι φοβερή η dry cleaning. Είναι τρομερή, μ' άρεσουν πάρα πολύ.
1: Τους αγαπάμε πάρα πολύ, εννοείται, από αυτήν εδώ την εκπομπή. Τους έχουμε εκθιάσει πλιστάκης, mm-hmm. έτσι, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, γιατί το Secret Love που μας ήρθε τον Γενάρη, πολύ mm-hmm. νωρίς μες στη χρονιά.
0: Το πρώτο μεγάλο άλμπουμ της χρονιάς.
1: Κυκλοφόρησε και σε μια deluxe που λένε και οι Αμερικάνοι.
0: Με τρία καινούργια κομμάτια, το Sliced by Fingernail το είχαμε ακούσει, mm-hmm. αλλά τα άλλα δύο δεν τα ξέραμε. Το ένα από αυτά τα δύο είναι το Grass.

0: Νομίζω πως και για τα τέλος πάντων συμπληρωματικά τραγούδια που βγήκανε για την Deluxe έκδοση ακολούθησαν τη μανιέρα που είχαν σε όλο το άλμπουμ, που βγάλανε βίντεο για όλα.
1: Α, βγήκαν και γι' αυτά.
0: Νομίζω ότι βγήκαν και γι' αυτά. Σίγουρα είδα ένα, δεν θυμάμαι από ποιο ήταν, που είναι η Florence μέσα σε μια μπανιέρα και τεινάζει το μαλλί έτσι.
1: Και παίζει αυτό σε λούπα.
0: Γύρω-γύρω. Ναι. Ναι. Ούτως ή άλλως κάπως έτσι ήταν όλα.
1: Και η XP, δες.
0: Όχι. Δεν έχω δει.
1: Γιατί έπαιξαν τα κομμάτια και ως συνήθως μετά υπάρχει μια μικρή συνέντευξη. Εντάξει, θα σου πω τώρα, θα το δεις, αλλά δεν
0: θα
1: είναι spoiler
0: τώρα. Εντάξει.
1: Τους ρώτησε η Cheryl Waters πώς ήταν τέλος πάντων η ηχογράφηση με την Kate Le Bon, καθώς μαζί έφτιαξαν το δίσκο κάπου στη Γαλλία, το Secret Love. Αρχικά η Dry Cleaning είπαν ότι ήταν ανάμεσα σε διάφορους παραγωγούς που είχαν προτείνει, αλλά η Kate Le Bon ήταν η μόνη που μίλησε όχι με τεχνικούς όρους, ας πούμε, αλλά με το συναίσθημα. Και μάλιστα ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων η Kate Le Bon έπιασε έναν-έναν από την μπάντα και είχαν ιδιαίτερες συζητήσεις εκβαθέων, ξέρεις, μιλούσαν για να καταλάβει λίγο ο καθένας τι θέλει και ήταν σαν να είναι ο αρχηγός, ας πούμε, που τους ένωσε κάπως.
0: Μέντορ, ναι. Η Kate Le Bon. Μπράβο. Πάρα πολύ καλά τα έχουν πάει αυτά τα παιδιά.
1: Πραγματικά. Φέτος. Ανυπομονούμε να τους ξαναδούμε και αυτούς ζωντανά, ελπίζουμε, κάποια στιγμή. Τώρα για τη συνέχεια να πάμε στο Brighton, σε ένα όνομα που δεν το γνώριζα μέχρι πριν λίγες ημέρες. Hollow Hand ονομάζεται το project. Είναι το solo project του Max Kinghorn Miles. Το μόνο που χρειάζεται να σου πω για αυτό το παιδί είναι ότι έχει περιοδεύσει μαζί με τον MJ Lenderman. Οπότε καταλαβαίνεις περί τίνος πρόκειται.
0: Ναι. Τι περιμένω να ακούσω.
1: Wish Road South, ο δίσκος που θα κυκλοφορήσει στις 4 του Σεπτέμβρη. Αυτό εδώ είναι το I Turn My Back on the World.

0: Αυτός λοιπόν ήταν ο Hollow Hands από το Brighton. Έχει ένα τραγούδι στο δίσκο που λέγεται Black Metal Corpse Paint.
1: Καθόλου Brighton.
0: Ενδιαφέρον ακούγεται. Και το μεθεπόμενο στη σειρά λέγεται Heavy Metal T-shirt. Τι αναφορές είναι
1: άλλα
0: αυτές.
1: Άλλα θέλει να παίξει νομίζω, ναι, αυτό το παλικάρι. Δεν ξέρω. Ίσως μπορεί να... Φαντάζομαι τώρα θα είναι δύσκολη εποχή για το Brighton. Γιατί είναι Λουτρόπολη, δεν είναι εκεί για τους Βρετανούς.
0: Ναι,
1: φαντάσου τώρα.
0: Ότι θα γίνεται χαμόλες.
1: Ναι, δεν περνάνε και πάρα πολύ καλά οι ντόπιοι.
0: Στην Καλιφόρνια δηλαδή τι να πούνε.
1: Στην Καλιφόρνια νομίζω δεν υπάρχει καλοκαίρι και χειμώνα και άνοιξη και πτυνό. Δεν ξέρω. Δηλαδή,
0: ούτε εγώ ξέρω. Με έχει πάει για να ξέρω. Δεν με έχει πάει.
1: Όχι, θέλω πάρα πολύ να σε πάω. Αλλά νομίζω ότι όλες αυτές οι πόλεις τέλος πάντων που βλέπουν ωκεανούς δεν έχουν ακριβώς εποχές.
0: Ναι.
1: Έχουν δηλαδή. Ξέρεις.
0: Όλη η δυτική ακτή τώρα δηλαδή και το Σιάτλ παίζει να έχει μόνο χειμώνα.
1: Μόνο χειμώνα δεν ξέρω αν έχει, αλλά δεν ξέρω
0: έτσι
1: αν έχει.
0: Έτσι το φαντάζομαι, και... συνέχεια βροχές και τέτοια.
1: Ναι, εντάξει, καλά, δεν θα στο χαλάσω. Αλλά γενικά οι ωκεανοί έχουν το δικό τους μικροκλίμα,
0: ναι.
1: Θεωρώ.
0: Πού να ξέρουμε εμείς από αυτά τώρα εδώ πέρα στη Μεσόγειο.
1: Στον Ατλαντικό εκεί όταν βρεθήκαμε.
0: Βρεθήκαμε εκεί, ναι.
1: Πού ήταν,
0: πόσο παγωμένο
1: καλοκαίρι.
0: Ήταν.
1: Εντάξει, δεν ήταν και ότι.
0: Ναι, δεν κάνει μπάνιο εκεί.
1: Αυτό, όχι, δεν κάνει. Ναι, ναι. Και αν θυμάμαι καλά από συζητήσεις που είχαμε με τον Γιάννη που είναι στο
0: Σαν Φρανσίσκο.
1: Έτσι, που κάποτε. Έχει θητεύσει κι αυτός. Α, όχι, στο.
0: Στον Indy.
1: Στον Indy Ground ήταν, ναι. Αυτός, είχε θητεύσει. Τέλος πάντων και στο Σαν Φραν, μη φανταστείς ότι. Είναι Ιούλιος και έχουν 38 βαθμούς. Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς στους ωκεανούς η φάση.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχουν...
0: Έτσι, έχουμε εικόνες όμως τέτοιες.
1: Ναι. Πού, από πού τις
0: από έχεις. Τις ταινίες και τις σειρές.
1: Α, heat wave και τέτοια, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ναι. Καλά, εντάξει,
0: Καλιφόρνια, Λος Άντζελες, πατίνια, παραλίες, τέτοια, και στο Μαϊάμι.
1: Ναι, αίρεση. Απλά σου λέω ότι τις νύχτες δεν είναι... δεν ανοίγω το τζάμι
0: καλά,
1: και
0: πήγε
1: ζέστη μέσα. Κατάλαβες τι λέω.
0: Τέλος πάντων, θα πάμε στην Καλιφόρνια τώρα.
1: Να πάμε.
0: Θα πάμε στους Queens of the Stone Age.
1: Κοίτα, άκου τώρα και πού φτάσαμε ρε φίλε.
0: Ναι, φτάσαμε.
1: Πού φτάσαμε τώρα ρε φίλε. Πού
0: μ' άρεσε πάρα πολύ το καινούργιο κομμάτι των Queens of the Stone Age.
1: Να μου φέρνεις εσύ Queens of the Stone Age και να σου λέω εγώ
0: το μυστικό ξέρεις ποιο είναι. Το μυστικό είναι να συνειδητοποιήσεις ότι στο τελευταίο μέρος του κομματιού υπάρχει αυτή η Brian Eno κιθάρα.
1: Ναι, καλά. Εγώ συνειδητοποίησα ότι ο Τζος έχει γεράσει πάρα πολύ βλέποντας το βίντεο κλιπ.
0: Α, βίντεο δεν είδα.
1: Με αυτά κάνεις και.
0: Βίντεο δεν βλέπω.
1: Και παραμυθιάζεσαι.

0: Έλα τώρα, μην κάνεις έτσι τώρα. Μην κάνεις έτσι.
1: Και αποκαλύφθηκε το επόμενο κομμάτι και το έχεις ακούσει.
0: Καλά, ούτε με τον Τζος χάρηκα τόσο.
1: Γιατί με τον Τζος, άλλο πράγμα, ωραίο, φρέσκο.
0: Ωραίο βίντεο κλιπ πάντως να σου πω.
1: Γιατί δεν
0: αφού δεν βλέπεις, τι να σου κάνω, ρε γαμώτο.
1: Δεν μου στέλνεις.
0: Θέλεις να σου στέλνω.
1: Ναι.
0: Θα τα βλέπεις ή απλά θα σε στέλνω.
1: Όχι όλα, να μου στέλνεις όποιο πρέπει να δω. Ήδη μου έχεις πει τρία, ξέρω εγώ σήμερα.
0: Ναι, εντάξει, τέλος πάντων.
1: Τρία τη βδομάδα, ρε παιδί μου. Τα τρία καλύτερα.
0: Τα τρία καλύτερα, μάλιστα. Χριστέ μου. Πολλά τα requirements, αλλά τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, πάμε για κλείσιμο. Ανέβουμε Seattle, αφού το αναφερθήκαμε και πριν. Το άκουσες το κομμάτι από ό,τι μου είπες.
0: Ναι.
1: Είναι ένα κομμάτι που δεν διασκευάζεται,
0: ναι,
1: αλλά διασκευάστηκε.
0: Όχι.

0: του 2026.
1: Και το καινούργιο κομμάτι των Πρωτομάρτερ που κυκλοφορεί αύριο.
0: Εσείς καθίστε όπου πιο δροσερά μπορείτε.
1: Έχουμε Αντώνη για τη συνέχεια, σωστά.
0: Έχουμε Αντώνη, έχει πανκ παλιά, έχει πανκ καινούρια. Εν πάση περιπτώσει, παίχτε πανκ.
1: Μένετε στον Strummer Radio και εμείς τα λέμε την επόμενη Τρίτη.
0: Φιλιά.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχετε συντονιστεί στην εκπομπή Another Day, Another Death. Είμαι ο Κατσαντώνης και θα σας κρατήσω συντροφιά για τις επόμενες δύο και κάτι ψηλά ώρες, όπως πάντα στον αγαπημένο Strummer Radio. Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Ελπίζω να είχατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και να μην σας έχει πεθάνει τελείως ο καύσωνας της Ελλάδας. Εμείς επιτέλους έχουμε κανονικές για την εποχή καιρικές συνθήκες, οπότε έχει ζέστη χωρίς να βράζουμε, το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό. Η σημερινή εκπομπή θα κινηθεί έτσι σε πιο punk ρυθμούς, με αρκετές έτσι παλιές και κλασικές κυκλοφορίες, όπως επίσης και μερικά λίγα καινούργια κομμάτια. Όπως γνωρίζετε, οι εκπομπές οι δικές μου έχουν να κάνουν κυρίως με παλιά μουσική και λιγότερο με καινούργια. Σήμερα βέβαια έχω καταφέρει και έχω βρει μερικά έτσι έξτρα κομματάκια για να ακούσουμε. Ξεκινήσαμε φυσικά με Blondie από τον πρώτο τους δίσκο Blondie 1976 και Ripier to Shreds, New Wave of Punk, έτσι early ήχος Blondie, τα αγαπημένα μου, αγαπημένους μου δίσκους, γενικά όχι μόνο τον Blondie. Και θα περάσουμε στον αγαπημένο νονό της punk, στον Iggy Pop, και από το Idiot θα ακούσουμε την κομματάρα Fun Time.

φυσικά ένας ακόμα μπαμπάς της punk σκηνής, σε λίγο πιο glam ήχους, φυσικά David Bowie και Hang On To Yourself από τη δισκάρα The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, 1972 η συγκεκριμένη κυκλοφορία. Φεύγοντας από τον David Bowie, θα πάμε στους πολύ πολύ αγαπημένους Dinosaur Junior, που από το δεύτερο τους δίσκο You're Living All Over Me, που κυκλοφόρησε το 87, θα ακούσουμε το Little Fairy Things. Να κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ, γιατί θέλω να πω κάτι πράγματα στα αγγλικά για κάποιους φίλους που με ακούνε. Really, really warm welcome to all the non-Greek speaking people out there that you are listening to today's show. Hope you will enjoy it. And special love to my lovely, lovely friends in Colombia. Love you, love you, love you. Dinosaur Junior και Little Fairy Things.

πάντα σταθμούς στην μουσική σκηνή. Αναφέρομαι φυσικά στους Wired. Ακούσαμε το Marooned από το Cherry's Missing του 1978. Μία μπάντα που δόμησε τη μουσική σκηνή στην Αγγλία και όχι μόνο. Μία μπάντα η οποία ήταν έτσι αρκετά influential για πολλές άλλες μπάντες. Και είναι και μία μπάντα που, όπως είπαμε και σε παλαιότερες εκπομπές εδώ πέρα, έχει ένα καλό δίσκο και έναν δίσκο σχεδόν σε κάθε δεκαετία. Νομίζω ότι έχει σε κάθε δεκαετία από τουλάχιστον από ένα δίσκο. Και η πιο πειραματική τους έτσι ηλεκτρονική δίσκη είναι πολύ καλή. Για μένα οι τρεις πρώτοι, Pink Flag, Cherry's Missing και 154, είναι δίσκα ρες. Και θα περάσουμε στους πάρα πολύ αγαπημένους μου, έτσι λίγο obsession του τελευταίου καιρού. Πήρα και μερικούς δίσκους τους τώρα τελευταία. Αναφέρομαι στους B52s, που από τον πρώτο τους δίσκο, B52s, θα ακούσουμε, συγγνώμη, από τον δεύτερο τους δίσκο, Wild Planet, το 1980, θα ακούσουμε την κομματάρα Devil in My Car.

Φυσικά τους B-52s ακολούθησαν οι Divo με το Modern Life, ένα περίεργο κομμάτι το οποίο ηχογραφήθηκε και έμεινε ατελείωτο το 1982, το οποίο ήταν ένα B-Stone It's Divo, αλλά δεν μπήκε. Το φτιάξανε και το τελειώσανε το 98, 15-16 χρόνια μετά, το οποίο μπήκε σαν soundtrack στο παιχνίδι Interstate 82, που είναι ένα video game υπολογιστή, αν δεν κάνω λάθος, που κυκλοφόρησε το 99 και κανονικά κυκλοφόρησε στο Recombo DNA compilation των Divo, το οποίο κυκλοφόρησε το 2000, και είναι ένα compilation με διάφορα κομμάτια από demo, από διαφορετικά live, από alternative versions και τα λοιπά. Αυτά για το συγκεκριμένο κομμάτι, ελπίζω να σας άρεσε. Μένα μου άρεσε πάρα πολύ, κάπου το άκουσα τις προάλλες και μ' άρεσε. Λογικά εκπομπή Henry Rollins θα ήτανε. Και περνάμε σιγά σιγά λίγο έτσι πιο κλασικά, και θα περάσουμε στους The Fall για να ακούσουμε από τον πρώτο τους δίσκο, Live at the Witch Trials, το κομμάτι Rebellious Jukebox.

ίσως το αγαπημένο μου Joy Division κομμάτι No Love Lost, το οποίο μπορεί να βρεθεί στο πρώτο του EP An Ideal for Living, το οποίο κυκλοφόρησε με το όταν ακόμα ήταν γνωστή σαν Warsaw, και νομίζω κυκλοφόρησε και με το όνομα Joy Division. Επίσης μπορεί να βρεθεί και στο compilation Substance, το οποίο κυκλοφόρησε το 86-88, κάτι τέτοιο, από Factory, αν δεν με απατά η μνήμη μου. Περνάμε σιγά σιγά σε λίγο έτσι πιο 77-82 ήχους, και πηγαίνουμε στο Λονδίνο και από τον δεύτερο του δίσκο, οι The Boys, από το Alternative Chart Busters. Δεν θα μας τραγουδήσουν το Another Brickfield Night, γιατί το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Θα μας τραγουδήσουν το Neighborhood Brat.

Φυσικά, Buzzcocks και Noise. A Noise από το Singles Going Steady, το compilation που κυκλοφόρησε το 1979. Όλοι γνωρίζετε την αγάπη μου για τους Buzzcocks, ίσως από τις καλύτερες 77-82 μπάντες της Αγγλίας. Δεν έχουν κακό δίσκο και κακό κομμάτι κατά τη δικιά μου άποψη. Και θα περάσουμε σε ένα λίγο πιο κρυμμένο διαμαντάκι από το Λονδίνο, λίγο πιο 82 ο ήχος τους. Είναι η The Blood, για τους οποίους δεν γνωρίζω πάρα πολλά πράγματα. Ξέρω ότι ήταν ενεργεία μέχρι νομίζω το 2008-2010, κάτι τέτοιο. Παίζουν έτσι 82 punk oi σχεδόν, με πολύ ωραίο το πρώτο τους δίσκο και τα δύο πρώτα EP είναι καταπληκτικά. Και από το πρώτο τους δίσκο, το False Gestures for a Devious Public, θα ακούσουμε το κομμάτι Stark Raving Normal.

σε λίγο έτσι διαφορετικούς UK subs, με λίγο πιο σύνθη στον ήχο. Γείτονες UK subs, χωριανοί θα έλεγε κανείς, καθώς μένουν εδώ πέρα στο Brighton. Μας τραγουδήσαν το Keep On Running Till You Burn από το μόνιμο Keep On Running Till You Burn EP που κυκλοφορήσε το 1981. Μία μπάντα που παίζει και στο Αν στην Αθήνα τώρα κάπου, όχι τώρα κάπου στα κοντά, νομίζω το Νοέμβρη, δεν μπορώ να θυμηθώ, μην σας λέω ψέματα. Να πάτε να τους δείτε, αξίζουν και με το παραπάνω. Δεν ξέρω πόσες ευκαιρίες θα έχετε να δείτε τον Charlie Harper live, καθώς μεγαλώνει πια και αυτός, έχει 90, κάτι 90. Ακόμα το έχει, ακόμα τα παίζει live, ακόμα τα τραγουδάει live. Γενικά είναι μπαντάρ, πώς να το κάνουμε. Να τους δείτε, σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Φεύγοντας από το μεγάλο νησί και πηγαίνοντας προς Αμερική και πιο συγκεκριμένα στο Los Angeles, μία από τις αγαπημένες μου μπάντες είναι η Gang Club και από το δεύτερο τους δίσκο Miami θα ακούσουμε το A Devil in the Woods. Είχαμε A Devil in My Car Before, έχουμε και ένα A Devil in the Woods τώρα.

Με ένα ακόμα μεγάλο μου obsession των τελευταίων καιρών είναι φυσικά η Ramones, Gimme Gimme Shock Treatment, από το Live Home, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, που κυκλοφόρησε το 77 από Sire Records, όπως και όλοι τους οι δίσκοι μέχρι το 90, που ξεκίνησαν να συνεργάζονται με τη Chrysalis και τη Radioactive, σε περίπτωση που σας ενδιαφέρουν αυτά. Και μιας και μιλάμε για δισκογραφικές, μία από τις πλέον αγαπημένες μου δισκογραφικές είναι η Norton Records, η οποία είναι η δισκογραφική της Miriam Lina. Η Miriam Lina είναι η πρώτη και original drummer των Cramps. Δεν ηχογράφησε ποτέ μαζί τους, αλλά ήταν η πρώτη drummer τους, η οποία μαζί με τον άντρα της Billy Miller έχουν την φανταστική Norton Record label, η οποία βγάζει πολύ ωραία compilations με γκάραζο rock και γκάραζο γενικά εκείνης της εποχής των 60's, και από το compilation Work It Out, Work It On Out, Northwest Killers 1965-1966, οι Jams, μια μπάντα για την οποία δεν γνωρίζω τίποτα, θα μας παίξουν το Speak of the Devil, να έχουμε και ένα τρίτο κομμάτι με τον Devil στον τίτλο, ένα πολύ ωραίο καθαρό garage rock instrumental κομμάτι που πάμε να το απολαύσουμε ευθύς αμέσως.

Και αυτός ήταν ο Jay Reader με το Oh It's Such a Shame, όπως ήταν και ο χαμός του το 2010 από υπερβολική δόση. Από το Blood Visions νομίζω ήταν το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Γενικά καταπληκτικός καλλιτέχνης, έφυγε πολύ νωρίς δυστυχώς, αλλά τι να κάνουμε. Μιας και βαρύναμε το κλίμα με θανάτους, για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, δεν θα μπορούσαμε να μην παίξουμε και ένα κομμάτι από L7, καθώς η Jennifer Finch, η μπασίστριά τους, έφυγε από τη ζωή πριν από 3 μέρες, μόλις 5 μέρες αφού ανακοίνωσε τον επιθετικό καρκίνο στον εγκέφαλο που είχε. Έφυγε πριν από 3 μέρες. Πολύ στενάχωρο, εντάξει, δεν πειράζει, από το να βασανίζει τη γυναίκα καλύτερα να ξεκουραστεί. Οπότε από L7 θα ακούσουμε, από το Hungry for Sting το 94, θα ακούσουμε το Fuel My Fire και θα κλείσουμε κάπως έτσι την πρώτη μας ώρα.

Και κάπως έτσι ανοίξαμε την δεύτερη μας ώρα με νέα ελληνική κυκλοφορία. Είπατε Νιγκίνια, μας έρχονται από την Αθήνα. Το κομμάτι αυτό λέγεται Σημείωμα. Κυκλοφόρησε πριν από κυριολεκτικά 8 μέρες. Ξέρω και τα παιδιά της μπάντας. Πολύ καλή αρχή, τους εύχομαι. Το κομμάτι Σημείωμα είναι εμπνευσμένο και βασισμένο στο σημείωμα αυτοκτονίας της Βιργίνιας Γουλφ που άφησε στον άντρα της. Και τους εύχομαι όλα τα καλύτερα. Πολύ ωραίος ήχος, πολύ promising ήχος, οπότε να δούμε πού θα πάει. Καλωσορίζω λοιπόν όλους εσάς και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Another Day, Another Death. Είμαι ο Κατσαντώνης και έχουμε ακόμα πάρα πολλή μουσική να ακούσουμε για την επόμενη μία και κάτι ψηλά ώρες, γυρνώντας πίσω στα κλασικά παραδοσιακά punk κομμάτια της σημερινής εκπομπής και σε μία από τις πιο πλέον αγαπημένες μου μπάντες της Αγγλίας, είναι η Addicts, μία μπάντα που δυστυχώς έχω δει μόνο μία φορά και πάρα πολύ με ενοχλεί αυτό, θέλω να τους ξαναδώ. Είναι μπαντάρα. Από τον δίσκο Smart Alex που κυκλοφόρησε το 85 θα ακούσουμε το κομμάτι Crazy.

0: You better fucking run.
1: Και αυτή ήταν η Ejected με το I'm gonna get a gun and when I do, you better fucking run. Από το Βόρειο Λονδίνο μας έρχονται συγκεκριμένοι, αν δεν με απατά η μνήμη μου, και ο πρώτος τους δίσκος, Touch of Class, ήταν και ο δίσκος από τον οποίο ακούσαμε το συγκεκριμένο κομμάτι. Θα περάσουμε τώρα προς Αυστραλία μεριά και στους Aus Mutants, κάπως έτσι. Ναι, Aus Mutants, και από τον δεύτερο τους δίσκο νομίζω, Aus Mutants του 2013, θα ακούσουμε το κομμάτι Bad Day. Είναι κλασικός αυστραλέζικος νεο-punk ήχος.

Και συνεχίζοντας σε Αυστραλία και σε έτσι egg punk ήχους, γιατί αυτός είναι ο καινούριος term σε αυτό το είδος μουσικής, λέγεται egg punk. Ήταν η Satanic Togas από τη Μελβούρνη και από τον δίσκο Your Choice του 2023. Ακούσαμε τον δίσκο, το κομμάτι Eyes Wide Shut. Και πηγαίνοντας προς Αμερική μεριά και πιο συγκεκριμένα στο Wisconsin, είναι η Heather the Jerk, η οποία θα μας τραγουδήσει το Get Off My Lone.

σας στην Ατλάντα. Ήταν η Abzug με το In The Wire από το δίσκο Send Yourself που κυκλοφόρησε το 2022. Πάρα πολύ ωραία κυκλοφορία. Θυμάμαι και όταν βγήκε αυτός ο δίσκος μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Και αλλάζουμε λίγο ύφος και δεκαετία, πάμε πίσω στα αγαπημένα μου 80s και πιο συγκεκριμένα στους Minutemen, οι οποίοι μας έρχονται από το San Pedro της Καλιφόρνιας και θα ακούσουμε από το πρώτο τους EP από SST Records, Paranoid Time, το κομμάτι Joe McCarthy's Ghost.

Έτσι είσαι λίγο πιο post-hardcore, melodic hardcore, η Husker Du με το Don't Want To Know If You Are Only από το Candy Apple Grey που κυκλοφόρησε το 86. Από τη Μινεσότα μας έρχονται οι Husker Du. Μου πήρε καιρό να τους συμπαθήσω γιατί μου φαινόντουσαν πολύ μελωδικοί, αλλά όσο μεγαλώνω τόσο πιο πολύ μου αρέσουν. Περνάμε σε μια διάδα από Ισπανία μεριά, δύο μπάντες back to back που λατρεύω από την Ισπανία και τα 80's. Η πρώτη είναι η Escorbuto, οι οποίοι θα μας τραγουδήσουν το El Infierno es demasiado dulce. The next two songs are especially dedicated to my beautiful friends in Colombia.

τους εσκορμπούτους, τους παράλυσης περμανέντε και αντίκτως αλλά λουχουρία, η εθισμένη στη λαγνία από την δισκάρα El Acto που κυκλοφόρησε το 1982 και αγόρασα πριν από μερικές εβδομάδες από την Βαρκελόνη και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που το έχω επιτέλους στη συλλογή μου. Πίσω στην Αυστραλία, 1982 επίσης, Birthday Party φυσικά και Big Jesus Traskan.

αυτή είναι η Big Black με το Kerosene από τον πρώτο του official disco Atomizer που κυκλοφόρησε το 86. Από το Illinois μας έρχονται συγκεκριμένοι, πάντα project του Steve Albini, ένα από τα πολλά project του. Μας άφησε το 2024 από Heart Attack, αν δεν με πατάει η μνήμη μου. Είναι σε μπάντες όπως Selak, Big Black, και έχει γράψει κομμάτια και ηχογραφήσει κομμάτια Pixies, PG Harvey, Jesus Lizard, Nirvana. Γενικά είναι, ήταν απίστευτος μουσικός και καλλιτέχνης. Πηγαίνοντας στο Vancouver του Καναδά, είναι η No Means No από έτσι, late 70s, early 80s. Η μπάντα βγήκε στη σύνταξη του 2016, αλλά ο Rob Wright, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, έχει συνεχίσει, με τη μπάντα του Dead Bob, εάν δεν με πετάει η μνήμη μου. Αλλά από τους No Means No θα ακούσουμε από το Wrong, 1989 κυκλοφορία, και Alternative Tentacles η δισκογραφική, την κομματάρα It's Catching Up.

Καναδά, στην Ουάσιγκτον και πιο συγκεκριμένα στους Grey Matter, μία μπάντα συνδεδεμένη με, με τη Discord Records. Και αυτή ακούσαμε από το Take It Back, συγγνώμη, ήταν η Rise of Spring, όχι. Ναι, ήταν η Rise of Spring. Έβαλα λάθος κομμάτι. Χίλια συγγνώμη. Τώρα θα συνειδητοποιήσω τι γίνεται. Το For What Want Off ακούσαμε από τους Rise of Spring, οι οποίοι επίσης μας έρχονται από την Washington και επίσης είναι συνδεδεμένοι με την Discord Label. Οπότε δεν τα είπα και πάρα πολύ λάθος. Από την πρώτο τους και μοναδικό τους δίσκο Rise of Spring ακούσαμε το κομμάτι For Want Off. Και τώρα θα ακούσουμε τους Grey Matter για να μας τραγουδήσουν το Burn No Bridges από το. Πρώτο τους EP, αν δεν κάνω λάθος, 1986, επίσης από Discord label και αυτή. Και πάμε να τους ακούσουμε ευθύς αμέσως.

Φυσικά αυτή είναι η Φουγκάζη. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται κάποια έτσι ιδιαίτερη περιγραφή για εσάς. Είναι μπατάρα, post-hardcore, experimental ήχος από την Washington, με τον όχι τόσο πολύ προσωπικά αγαπημένο μου Ian Mackay, αλλά έχω αρχίσει και τον συμπαθώ λίγο περισσότερο. Τρομερή μπάντα με full DIY ήθος και self-manage μπάντες και τα λοιπά, προφανώς Discord label, μιας και είναι του Ian Mackay. Και θα γυρίσουμε πίσω στον Καναδά και το Vancouver για να περάσουμε στους DOA, Dead or Alive, για να ακούσουμε από αυτούς την κομματάρα The Enemy.

Και τους DOA πήγαινε να ακολουθήσουν η Daigle Abortion, αλλά το κομμάτι δεν έπαιξε καλά, οπότε το άλλαξα σε Black Flag και Gimme Gimme Gimme από το compilation Everything Went Black 1982 με τα φωνητικά του Keith Morris. Για μένα ο καλύτερος τραγουδιστής των Black Flag και γενικά από τους καλύτερους τραγουδιστές της hardcore punk της Αμερικής, αν και όλοι γνωρίζετε τη λατρεία που έχω για τον Henry Rollins, δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο πόσο λατρεύω και τον Keith Morris. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής. Τρία κομματάκια μας έχουν μείνει. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο. Είναι οι Dead Kennedys να μας τραγουδήσουν το Government Flu από το Plastic Surgery Disaster 1982. Ελπίζω το γεγονός ότι παίζω το συγκεκριμένο κομμάτι να μην οδηγεί στη σύλληψή μου σαν εμπριστή της Μαρφίν, όπως έχει γίνει στην Ελλάδα. Δεν μπορούσα να το αφήσω σχολεία στο αυτό. Να πω ότι τι σκατά συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Οπότε ναι, Dead Kennedys και Government Flu.

Και τέτοια Kennedy και Government Flu. Έκανα και την κοινωνικοπολιτική μου τοποθέτηση πάνω στους Dead Kennedys. Προτελευταίο κομμάτι για σήμερα. Μία από τις αγαπημένες μου μπάντες, αν όχι η αγαπημένη μου αμερικάνικη μπάντα. Μέχρι και τα τούτους έχω. Bad Brains από το Rock for Light Band in DC. Και γυρνάμε για την αποφώνηση.

ίσως η καλύτερη live μπάντα εκείνη της εποχής, μια μπάντα που δυστυχώς ποτέ δεν θα καταφέρω να δω και προφανώς δεν έχω δει και ποτέ. Εντάξει, έχουμε να πούμε HR είναι από τους καλύτερους frontmen που έχουν περάσει στον πλανήτη. Τον λατρεύω, λατρεύω τους Bad Brains. Ήταν οι Bad Brains με Band in DC και θα κλείσουμε σιγά σιγά τη σημερινή εκπομπή. Έχει αλλάξει η μέρα στην Ελλάδα, 22 του μήνα. Σαν σήμερα λοιπόν, 22 Ιουλίου, έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός Ozzy Osbourne, οπότε ο μόνος τρόπος που θα μπορούσε να κλείσει η σημερινή εκπομπή είναι με Black Sabbath και με ένα ίσως από τα αγαπημένα μου κομμάτια, Fairies Wear Boots. Να σας καληνυχτήσω λοιπόν. Ήταν, ελπίζω να περάσετε καλά, να απολαύσετε την εκπομπή όσο την απόλαυσα και εγώ. For all the non-Greek speaking people out there, thank you so much for your company. Hope you enjoyed the show. I will be back next Tuesday and maybe I will come back the Tuesday after for the final show of the season and then we will renew in September. Θα επανέλθω την επόμενη Τρίτη και λογικά θα κάνω και μία ακόμα τελευταία εκπομπή τη μεθεπόμενη Τρίτη. Στόχος μου για φέτος ήταν να κάνω τουλάχιστον μία περισσότερη εκπομπή από ό,τι έκανα πέρσι. Πέρσι έκανα 26, σήμερα είναι 26, οπότε τουλάχιστον ακόμα μία εκπομπή θα χρειαστεί να κάνουμε για φέτος, τουλάχιστον να σπάσω το ρεκόρ. Αυτά από μένα, ελπίζω να περάσετε καλά. Ήταν εκπομπή Another Day, Another Death. Ήμουν ο Κατσαντώνης και θα κλείσουμε με Black Sabbath και Fairies Wear Boots. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ και μια όμορφη εβδομάδα. Να προσέχετε και να ακούτε πολύ πολύ μουσική. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή σας νύχτα.